0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατόλλαχ Μοτσταμπά Χαμενέι, εν τω μεταξύ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται από διοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούς. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα και υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που είχε κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. 4 αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Αυτή την ώρα το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα

0: Παρασκευή, αρχικά έθριος ήταν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Όπως πάντα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Εδώ που ξεκινάμε την ημέρα μας μαζί σας και εσείς μαζί μας στον Sky συντονισμένη. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 29 και 30 δευτερόλεπτα. Καλημέρες λοιπόν από όλους εμάς πολύ πολύ πρωινούς, σε εσάς επίσης πολύ πολύ πρωινούς, είτε για εργασία είτε για κανένα τριήμερο, έχοντας πάρει και κάποια άδεια, καθώς έτσι έχουν τελειώσει και εξετάσεις των παιδιών και ενδέχεται κάποιοι να θέλετε να πάτε και τα παιδιά σε παππούδες, γιαγιάδες. Οπότε λοιπόν παίρνετε και μια μέρα άδεια, ξεκουράζετε κι εσείς, πάτε και το Σαββατοκύριακο και περνάτε πολύ πολύ όμορφα σε αυτό έτσι εδώ, προς το μέσον και το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου ή η πρώτη αδιούχεια, γιατί όχι, αύριο κυρίως, αλλά και σήμερα εργάσιμη μέρα για σχεδόν όλους μας, οι τυχεροί όχι, όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά. Τα δεδομένα είναι ότι είμαστε στον Sky, εμείς στο Νεοφάληρο, εσείς από ποιο σημείο και αν μας ακούτε, είμαστε εδώ, είστε εδώ και σας καλημερίζουμε.

συμπόλυτη εργασία όλων των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών και των συναδέλφων στο διοικητικό κομμάτι. Είμαστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε και βεβαίως έχουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Με την κυρία Δημήτρη Σταματίου, την κυρία των Χολιπτών, είμαστε αυτό το πρωινό μαζί. Έχετε την καλημέρα της. Ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές πινελιές και σύνδεση με το ημερολόγιο και βεβαίως με το Σαν Σήμερα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως η κυρία Αργυρό Γεμελιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις αυτήν την ώρα αν κάτι σημαίνει έξω στους Αττικούς και όχι μονοδρόμους. Είμαστε εδώ για να σας ακούσει η Αργυρό και εμείς να διαβάσουμε το μήνυμα που θα μας δώσει αλλά και βεβαίως τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Καλημέρες λοιπόν από όλους εμάς, προς όλους εσάς. Και η είδηση λοιπόν η οποία είναι τελευταία στιγμή είναι ότι και ο Λευκός Οίκος ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι στην Ελβετία. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι για την Ελβετία. Τον πέτυχε σύμφωνα με τον Μιχάλη Γνατίου, τον αναλυτή μας και ανταποκριτή μας διεθνών θεμάτων και βεβαίως των δεδομένων από τις ΗΠΑ στο αεροδρόμιο. Τον κύριο J.D. Vance, αυτή η απόφαση να μην συμμετάσχει τελικά σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα και να μην παρευρεθεί, διότι δεν θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες σήμερα λοιπόν. Όπως δηλώσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τα ξημερώματα της Παρασκευής, η υλικοτεχνική πλευρά αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη. Και προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει για τη συνάντηση. Η αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, εκεί όπου περιμέναμε σήμερα τις υπογραφές

και τις συζητήσεις δεν εκτοσυζητίζουν, είναι κάτι το οποίο τελικά δεν θα γίνει, καθώς από ό,τι αντιλαμβανόμεθα και από ό,τι λένε οι πλευρές και ιδίως η πλευρά του Ιράν, αγκάθι για όλα αυτά είναι ο Λίβανος και είναι οι επιχειρήσεις, στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εικόνα, η αλλαγή και η ανατροπή η οποία έχουμε σε αυτό το οποίο θεωρητικά ξέραμε. Έχουμε τις υπογραφές από τον κύριο Τραμπ και βεβαίως από το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο. Μένει να δούμε πώς αυτό θα ερμηνευθεί, πώς θα συζητηθεί και βεβαίως πώς θα καμφθούν όλα αυτά και βεβαίως τι θα γίνει με το Ισραήλ και, και τις εχθροπραξίες με το Ιράν. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομαλοποίηση, έτσι όπως φαίνεται, της κατάστασης με την ναυσιπλοεία στις θανάτου Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι μία χτίδα φωτός υπάρχει στο να υπάρξει αυτή η διάρκεια της συζήτησης στις 60 ημέρες και να επανέλθουν τα πράγματα σε μία κανονικότητα. Αναμένουμε λοιπόν όλα αυτά να επιβεβαιωθούν και να μπουν στο τραπέζι των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των μερών. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την σύνοδο την καλοκαιρινή και βεβαίως για όλα αυτά τα οποία έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Συζήτησε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και φυσικά με το θέμα του Ορμούζ, αλλά και είχε και μια κατευθείαν συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι αναφορικά με την στάση Ελλάδος υπέρ της Ουκρανίας, αλλά βεβαίως το επισήμανε και πολύ πολύ αυστηρό ύφος και τόνο το ζήτημα με τον ντρόουν εδώ, το οποίο βρέθηκε στην Λευκάδα το Ουκρανικό. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζουμε και στις εφημερίδες, κάτι το οποίο προφανώς εδώ, όχι προφανώς, προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια αρνητικά, αλλά τελικά φαίνεται πως η Ελλάδα, εκεί όπου μπορεί και εκεί όπου πατάει γερά και στα θεμέλια και βεβαίως στα πόδια της, είναι εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυρία Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, όπου βρίσκεται στις Βρυξέλλες, εχθές είχαμε τα εκ νέου εύσημα τα οποία λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν για τη συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον μήνα Νοέμβριο. Σε σχετική λοιπόν εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης Friends of Europe, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ροξάνα Μινζάτου, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης των κοινωνικών εταίρων πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη και οδηγό για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη και φυσικά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, επισημένοντας ότι επιτεύχθηκε σε χώρα χωρίς παραδοσιακή ισχυρή κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου και υψηλή κάλυψη συλλογικών συμβάσεων. Εδώ από την αντιπολίτευση τα σχόλια ήταν αρνητικά έως μην πω κοροϊδευτικά. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να τα συζητήσουμε και μένουν να δούμε πραγματικά ποιος ακριβώς μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και ποιος μένει απλά σε πυροτεχνήματα ή όχι. Όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και την αποτύπωση αυτής, βεβαίως τα ζητήματα της οικονομίας, σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την κοστολόγηση των μέτρων που ανακοινώνονται. Ακούσαμε χθες και το συζητήσαμε και εδώ με τον Άρη, τον Μπορδοσέλτε το πρωί, αλλά και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες εκπομπές. Αυτό το δίθεν το δωρεάν μετακίνηση και το κόστος μετακίνησης για τους νέους, άλλος λέει 100 εκατομμύρια, άλλος λέει 80, άλλος λέει 100 ευρώ το μήνα, άλλος λέει 80 ευρώ το μήνα. Υπάρχει όμως, όπως πολύ σωστά ακούσατε και το ηχητικό, υπάρχει και το είπε και το θύμισε ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κάρτα περιορισμένων διαδρομών προς όλους και για όλους, για όσες μετακινήσεις θέλει την ημέρα, κανένας περιορισμός, με 27 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, τα κόστη, οτιδήποτε, αυτά τα οποία πετάει οποιοδήποτε πυροτέχνημα έτσι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά του πόπολου και του λαού, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούν ξανά και πώς ακριβώς θέλουν, διότι ακούμε και από διάφορα στελέχη, τόσο από την Ελλάς, του κ. Τσίπρα, όχι του κράτους, και του κ. Ξοχοίδη ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά και από άλλα κόμματα και από την κυρία Καριστιανού, ότι ναι, γιατί όχι. Ο κ. Αυγερινός, χθες τον 84, είπε ότι ναι, γιατί να μην πάρει αυτοδυναμία και να μην είναι πρώτη πρωθυπουργός της χώρας για τα ιστορία της χώρας η κυρία Καριστιανού. Ή ότι ο κ. Τσίπρας δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα είναι ναι, γιατί να μην είναι και μπορεί να είναι και αυτοδύναμος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα σκεφτούμε, οφείλουμε να τα ακούμε και οφείλουμε και εμείς να σας τα βάζουμε σε πολύ πολύ απλή βάση, να είναι κατανοητά από όλες και από όλους, ώστε πραγματικά να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Φυσικά όμως δεν μπορεί όλα αυτά, δεν θα αμαυρώσουν όλα αυτά, δεν θα μειώσουν την πολύ μεγάλη αξία και αυτό θα συζητήσει το πρωί και ο Παύλος Σήμας 10 και 4 με την κυρία Λίνα Μενδώνη.

όλο αυτό το οποίο ήρθε χθες και πραγματικά φώτισε και πραγματικά άλλαξε όλος ο Παρθενώνας, άλλαξε όλη η Ακρόπολη, ο Βράχος, όλη αυτή η αποκατάσταση πλέον του δυτικού τμήματος και ατώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας έτσι την όψη του μνημείου στην πληρέστερη και δυνατή μορφή με ακρίβεια χίλιοστού εδώ και 220 χρόνια. Πραγματικά αυτό, πραγματικά αυτή η εικόνα ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε, παρόλη την γκρίνια, παρόλη την φαγωμάρα, παρόλη την εδώ είναι Βαλκάνια, δεν το ξεχνάμε, το Διονύση Σαββόπουλο δεν επεξεγέλασε, είναι εικόνα η οποία πραγματικά με ελληνικά χέρια, με ελληνικά μυαλά, ναι, έρχεται και αποκαθίσταται έτσι η ολοκλήρωση μετά από 220 χρόνια του δυτικού αετώματος, του Παρθενώνα και του μνημείου της Ακροπόλεως στον κόσμο και βεβαίως στα μάτια όλων, όλης της ανθρωπότητας, όλης της οικουμένης. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως επιμελήθηκαν από την Αθηνά Μαράκη, συνέχεια η ακρόαση όλων το ρεπορτάζ. Αγκάθι τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανο. Σύμφωνα με λοιπόν με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν, με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσχεται Χεσμπολά, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο για σήμερα ταξίδι στην Ελβετία εξαιτία τη συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση τη πρώτη διάταξη του μνημονίου κατανόηση. Ο Λευκός Οίκος με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ ΗΠΑ με το Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τα ξημερώματα της Παρασκευής, η υλικοτεχνική πλευρά αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη και προς το παρόν ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί για τη συνάντηση αυτή. Η αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο. Στο μεταξύ, τις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεσμπολά με μονάδα Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας. Ενώ μεταξύ τώρα, ο ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, το MOU λοιπόν, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του τώρα προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται και αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Την ίδια ώρα, ομαλοποιείται σταδιακά η ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά και τη συμφωνία αυτή με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται και στη συμφωνία. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε τον Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές τις ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέωση ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και στη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος σε χθες συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας ασθενά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: παρατηρούμε μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση. Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου της Βρυξέλλες, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, όπως είπαμε, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη Ελλάδος στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική αυτή επιθετικότητα. Υπογράμμισε όμως ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της πολεμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούμπη τώρα προκάλεσε δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Ανάς Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που

Ολοκληρώνει τη συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Την ίδια ώρα στο Πασόκ αναζητούν τρόπο για να αμβλύνουν τις εντυπώσεις από αυτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα που έχει ανοίξει ο κύριος Χάρης Δούκας. Μετά την προσεκτική αποσιώπηση, η κόντρα φούντωσε διαδικτυακά με την Άννα Διαμαντοπούλου να εκτοξεύει βιετριολικά σχόλια για τον Δήμαρχο Αθηναίων, ενώ το γάντι σήκωσε ο κύριος Δούκας που κατηγόρησε ότι προωθεί η κυρία Διαμαντοπούλου τη γαλάζια ατζέντα. Σε κατάσταση τώρα ανοιχτού εσωκομματικού εμφυλίου βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την άτυπη αντιπολίτευση Παπάς Πολάκης Δούρου να αμφισβητεί ευθέως επιλογές ηγεσίας. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στον Αντένα, είπε ότι θα έχουμε παρουσία στην ΔΕΘ και ο Φάμελος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, ερωτά ο κύριος Παπάς. Εάν δεν θέλει ο κύριος Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαρθετικό ψηφοδέλτιο στην ελληνική αριστερή συμπαράσταση. Κατάταξη του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές είναι η σταθερή θέση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και τον γιο της. Από εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέως δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετεί στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Ενώπιον του τρεμελού σοβιετικού κακουργημάτων, συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι. Μάρτυρας φίλαθλος κατέθεσε ότι οι ιδεοπαδούς να κινούνται κατά των αστυνομικών φωνάζοντας ευρεστικά συνθήματα. Για ακόμη μία φορά πάντως, οι γονείς του Γιώργου Λεγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη σε αίθουσα του εφετείου. Αύξηση 5,7% κατέγραψε συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του 26 στα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή σε ποσοστό 4,2% αν το θέλετε, καταγράφηκε στην χώρα πέρσι, καθώς οι γεννήσεις ανήλθαν στις 65.594 σε σύγκριση με τις 68.467 το 2024. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από την Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντιστοίχως. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3% και 2,9% επίσης. Ένα στου δύο ασφαλισμένου που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότηση επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσει τι προποθέσει εξόδου. Μόνο το μήνα Απρίλιο κατατέθηκαν 16.325 νέε αιτήσει, ενώ στο σύνολο του έτου ενδέχεται να ξεπεράσουν τι 220.000. Στάσιμη στην 50η θέση μεταξύ των 70 χωρών παρέμεινε η Ελλάδα το 2026 στην παγκόσμια επιτηρίδα ανταγωνιστικότητας. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική αποδοτικότητα, η χώρα παίρνει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων αξιολογεί κρατικός φορέας, ο οποίος θα έχει πλήρη εικόνα τυχόν οφειλών στο δημόσιο και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε πρώτη φάση και μεταγενέστερα σε ΟΤΑ, εταιρείες ενέργειας, ίδρυυσης και κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως ονομάζεται, θα εκδίδει πιστοποιητικό φερεγγιότητας κάποιου ύστερα από αίτημα του ιδίου με βαθμολογία από το A έως το D, το Α ότι δεν έχει λήξει πρόθυμες οφειλές και το D ότι ουσιαστικά δεν είναι αξιόχρεος. Χαμηλότερη θέση καταλαμβάνουν τα ελληνικά IAEA, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης QS. Το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, αν και πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, πέφτει κάτω από τα 500 και το ΑΠΟΥΘΟΥ κάτω από τα 400. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης και στην φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Το θετικό είναι ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν ντεμπούτο το Δημοκρίτιο Θράκης και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου αλλά και Θεσσαλίας. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Θα λογοδοτήσουν κατά περίπτωση για απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική αυτοργία σε απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Μεγάλη προσοχή, διότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

0: προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στην Κρήτη και στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, της Καρπάθου, της Κάσου και στα Ψαρά. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει η υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. 10 και 4 θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έφυγε τέλος από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός για χρόνια εδώ συνεργάτης του Sky, Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας τη λήψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, στον Sky 100,3, που μέσα από την εκπομπή ο Εξ Αρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του Λόφου του Στρέφη το όνομά του Ανδρέα Μαζαράκη ξέφερε ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, 4 αναμετρήσεις είχαμε για τον παγκόσμιο κύπελο. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Τσεχίας Νοτιού Αφρικής. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Τζεχοβίνη. Σε αναμέτρηση που έληξε πριν από τις 4, ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Ενώ είμαστε στο ημίχρονο και το Μεξικό κερδίζει 1-0 την Νότια Κορέα. Σκάκο 3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να δούμε τι θα συνέβαινε με τον Σταύρο Ιωαννίδη. Θα πάμε, Δημητρά μου, τι θα συνέβαινε εάν τελικά πήγαινε και η Αμερική και το Ιράν σήμερα στην Λουκέρνη, εκεί όπου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πρόκειτο τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό να καθίσουν για πρώτη φορά στο τραπέζι οι δύο πλευρές μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Θα τα δούμε όμως με τη σειρά. Υπάρχει πράγματι ένα θρίλερ, διότι μπορεί οι Ελβετοί να ετοιμάζονται για αυτή την συνάντηση. Μάλιστα, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πως χαιρετίζει αφενός το Μνημόνιο Κατανόησης. Αφετέρου, έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να έρθουν εδώ οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, του Ιράν αλλά και οι μεσολαβητές στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ, που βρίσκεται στην πολύ γραφική λίμνη της Λουκέρνης, σε αυτό το πολύ γνωστό βεβαίως για ιστορικούς λόγους θέρετρο, προκειμένου να συζητήσουν και να μπουν και στα βαθιά κιόλας, διότι θα σημάνει το ξεκίνημα της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης, αλλά και για τα πυρηνικά και φυσικά για τον Λίβανο, που είναι τα δύο μεγάλα γκάπια, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Όμως, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ ακύρωσε το ταξίδι του, που είναι ένας από τους δύο μεσολαβητές, διότι όπως αναφέρεται, όπως λέει το γραφείο του τουλάχιστον, δεν υπάρχει λόγος πια να έρθει, αφού το μνημόνιο αυτό έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχείο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίου στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Εγάλεω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Αγκάθιτη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός πρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του αντιπρόεδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα αντιστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ.

και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του έργου πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό σε όλες και όλους που έχετε στείλει τα δικά σας μηνύματα. Ξεκινώντας βεβαίως την καλημέρα μου από χθες, την χρωστάω στον Κάμο. Καλημέρα, Κάμο. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Ο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου με τα τρία πα, για να είμαστε και τυπικοί, από τη Νέα Υόρκη μας ακούει, από την Αστόρια. Αν μας συγχωρείτε, την Αστόρια Νιου Υόρκ. Καλημέρες. Καλό πρωινό, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, Τάκια του Λαγωνίση. Καλό πρωινό, Τακαρίνα. Είσαι καλά, καλή δύναμη. Φαντάζομαι τώρα και η Ξένιο που θα έχει τα τουρ σου και τις περιοδίες σου με αυτό, με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, πραγματικά θα μείνουν με τα μάτια ακόμα πιο ορθά ανοιχτά, θαυμάζοντας αυτό το τεράστιο και πολύ πολύ όμορφο καλλιτέχνημα, το οποίο βλέπουμε στεκόμενο εκεί τα τόσα χρόνια στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ πολύ σημαντικά. Καλημέρες λοιπόν σε όλες και σε όλους, και είμαστε στο σημείο που οι τελευταίες εξελίξεις, ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, είναι ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος J.D. Vance, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, που επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και το Ιράν, σχετικά πάντα με τον ρευματισμό του πολέμου. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πάντως η Αμερικανική η αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν ποτέ απλές, ούτε προβλέψιμες, και προς το παρόν ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε, αναφέρει σε ανακοίνωση της Αμερικανική Προεδρία. Ο κ. Vance είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες, και ότι αναμένεται να μεταβεί στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να είναι και απολύτως βέβαιος. Όλα αυτά για να ξέρετε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα όμως λοιπόν, είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 19 Ιουνίου, Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος, Παϊσίους Παϊσίς Παϊσία, Ιούδα, Ζώσιμος Ζώσης, Ζήσιμος, χρονιά πολλά και όσοι τον ζήσει. Ανατολή του ήλιου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του ήλιου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1000 πάμε στο σαν σήμερα, και το 240 π.Χ. εκεί μας μεταφέρει το σαν σήμερα, ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 τώρα π.Χ. Πόσα χρόνια πίσω. 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί ως Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνίαν, ενώ το 1863 έχουμε ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης. Επιστρέφει στην γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Έτσι, οι κοσμοναύτες τους λένε οι Ρώσοι. Το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. 1930 γεννιέται η Τζίνα Ρόουλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός, μουσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954 σήμερα γεννιέται η Κάθριν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η τιμή των Μπρίτζ και φυσικά Πόλεμος των Ρόουζ. Φοβερή ταινία. Σα σήμερα το 1865 φύγει από τη ζωή ο Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, Ζάπιο και όλα αυτά. 1876 φεύγει τη ζωή ο Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Ενώ το 1951 φεύγει ένας από τους ίσως μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1951 ο Άγγελος Κελιανός. Και σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου.

Τραγουδοποιός, δεν έκανε τεράστιες επιτυχίες οι δίσκοι του και τα τραγούδια του, αλλά ίσως είναι ένας από τους σημαντικότερους και χαρισματικότερους τραγουδοποιούς των τελευταίων 50 ετών. Ο Ντρέικ υπέφερε από κατάθλιψη και ύπνοις και αυτό ήταν το διακριτικό στην μουσική του και στους στίχους του. Υπήρξε επιρροή για πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα τους R.E.M., τον Robert Smith, τον Cure και σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, το άλμπουμ του Blighter Later είναι ένα από τα 100 καλύτερα alternative άλμπουμ που γράφτηκαν ποτέ. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1948.

Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άννη Γιώργα. Καλημέρα, Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα, Νίκο Ποφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου. Κατέρινα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη. Να είστε καλά, δυνατοί όλες και όλοι. Καλό, καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές μας. Και πάμε κάτι στο σήμερα. Θεοδός ξεκινά να χορεύει. Ο Γιάννης τα χορεύει εδώ μαζί με τη Μαρία τα απογεύματα που τα βάζουν και τα δίνουν και ακροατές. Σαν σήμερα το 1970, κλείνει 30 χρόνια φέτος στην Ελλάδα παρουσία στην πίστα και στα ελληνικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Γίνεται ο ένας και μοναδικός για πολλούς καλός τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος.

0: Για όλες και για όλες σας καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και στο Σενζέν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κωνσταντίνα, να είσαι καλά. Μαρτινίκα, Ρούμπα, Λάσκα, Νέο Δελχή. Στέλνουν τα δικά σας μηνύματα, δεν σταματάτε, να είστε καλά. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Μαρία Μάχρυσας, καλημέρα στο Χαλάνδρη. Και όλα τα κόριζα εκεί που σίγουρα τώρα με τον Αντώνη Ρέμο έτσι πίνετε και πιο ωραία το τραγουδάκι, το καφεδάκι σας.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 όπως πάντα και εσείς όπως πάντα εδώ, πιστοί, δεν αλλάζετε συχνότητα και καλά κάνετε, τα ακούτε όλα και βεβαίως είμαστε εδώ παρέα για όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά πολλά γεμάτα χρόνια τα οποία έχουμε στον Sky και έχετε στο Sky και φυσικά είναι τεράστια η απώλεια από τον του Ανδρέα Μαζαράκη, ο εξαρχείων εδώ για πάρα πολλά χρόνια στον Sky, συνοδοιπόρος και βεβαίως από τους πολύ πολύ καλούς δασκάλους του ραδιοφώνου με τις γνώσεις του, με την αυθεντικότητά του και φυσικά με τον πολύ ωραίο λόγο και τα βράδια τα οποία συγκρατούσε συντροφιά εδώ για χρόνια στο Sky εξ αρχείων. Ρωσέλα, συλληπιτήρια. Και πάμε στα εσωτερικά εδώ με την επικαιρότητα, διότι λίγο πριν την έναρξη χθες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Επίσης, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης σε δήλωσή του, καθώς ξεκίναγε η Σύνοδος, για το χρέος της ελληνικής πολιτείας να είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη στην Αντλία και βεβαίως στα πρατήρια. Θα να ακούσουμε την ανταπόκριση του Γιώργου Παπακοσταντίνου από τις Βρυξέλλες, του πολιτικού μας συντάκτη και τον Πρωθυπουργό.
2: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ

0: Σύμφωνα όπως αυτά προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο παζάρι για τον προϋπολογισμό, Λένα, είναι πολύ συγκεκριμένο να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
1: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
2: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα το οποίο είχαμε και χθες και το λέγαμε και φυσικά είχαμε και την απόβαση της Ευρώπης για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και τα συνταξιακή.
0: Μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
1: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.

0: Άτσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα το οποίο είχαμε και χθες και το λέγαμε και φυσικά είχαμε και την απόφαση της Ευρώπης για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία και τα συνταξιακή της πορείας και αυτής της πορείας που έχει προς την Ευρώπη. Μετά λοιπόν το ευρωπαϊκό χαστούκι λοιπόν και τον εκνευρισμό της Άγκυρας για το φρένο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας προσπαθεί να ισορροπήσει εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και υπενθυμίζω εδώ ότι η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε το ράπισμα της Ευρωβουλής στην Τουρκία που μιλάει για έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών και υιοθετεί της ελληνικές θέσεις για τη γαλάζια πατρίδα και την τουρκική προκλητικότητα. Μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τους ευρωβουλευτές της καταψήφισε και οφειδίας. Όλα αυτά, ξέρετε, οφειδίας Παναγιώτου στην Ευρωβουλή. Πάμε να ακούσουμε όμως τη Μαρία Τσιλινίκου.
2: Μετά το ψήφισμα κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, με το οποίο καταδικάζει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας, η Καγιά Κάλας επισημαίνει ότι οι Βρυξέλλες αναζητούν ισορροπία στη σχέση με την Άγκυρα εν ώψη και των συζητήσεων για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Δεν συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα ζητήματα, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Γνωρίζουμε ότι έχουμε κράτη-μέλη που έχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία. Έχουμε αυτό επίσης κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία.
4: Και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή τη στάση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών κατά την ψηφοφορία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι μια τακτική ενδοτισμού. Ο δεύτερος λόγος που έσανε μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση.
6: Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση.
7: Το ερώτημα που απευθύνουμε σε όσους υπερψηφίζουν την έκθεση είναι αν με την στάση τους υιοθετούν και επικροτούν αυτή την στρατηγική και αμυντική συνεργασία με την Τουρκία.
8: Παζάρια και business με τον στρατηγικό εταίρο Τουρκία βάζουν σε κίνδυνο σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα.
9: Όταν θριαμβολογείς για μία πύριο νίκη, τότε ή είσαι άσχετος ή είσαι προπαγανδιστής ψεύδους ή επικίνδυνος.
2: Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να τονίζει ότι η χώρα θα το ασκήσει σε χρόνο και τόπο που θα επιλέξει.
1: Παράλληλα, τώρα έχουμε και ανοιχτή ενημέρωση με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Παλαιστινιακού ζητήματος. Πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα 10 μελών του, προκειμένου να συζητηθεί και η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα. 4 από τα 5 μέλη του μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστήριξαν επίσης το αίτημα για τη συνεδρίαση. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδος, η πρέσβης για τη χώρα μας δηλαδή, η κυρία Μπαλτά, κατά την τοποθέτηση της τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα σε μεγάλη κλίμακα και της προώθησης της υλοποίησης έργων έγκαιρης ανάκαμψης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επίσης ζήτησε η κυρία Μπαλτά τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων ομάδων, των ένοπλων ομάδων, με συγχωρείτε, που ξέφερασε ανησυχία για την αυξανόμενη και άνευ προηγουμένου βία εκ μέρους των επίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαβάζουμε από την ΕΡΤ. Και πάμε στα εσωτερικά τώρα, με την οικονομία λοιπόν, και όπως είπαμε, μέσω του TikTok, ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα ξύφη τους. Από την κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν για το καλάθι της ΔΕΘ, όπου θα έχει όπως όλα δείχνουν και φοροελαφρύνσεις, με το 1 δισεκατομμύριο να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθότι θα είναι και προεκλογική. Παρεμβάσεις για τους έχοντες και τους λίγους, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Στην ακρίβεια εστιάζουν την κριτική τους και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιάννης Καντζέλης.
10: Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους με αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας περήφανος που αυτό το κατάφερε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση παρά τη ρητορική της αριστεράς.
11: Usually it's the left that is always talking about employee rights, but it is a center-right government that was able to deliver an agreement that essentially benefits both employers

0: but primarily benefits employees.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για την οικονομία πέρασε και στο TikTok. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του περιγράφει τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση τιμών ως ένα ακόμα όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιτίθεται στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις δόσεις των κόκκινων δανείων, ενώ συνάντηση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη είχε ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις.
4: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του οικονομικού πακέτου της ΔΕΘ με στόχο την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό μιας δέσμης μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
5: Αυτή η λογική όπου τα μοιράζουμε όλα απλόχερα, λεφτά υπάρχουν, όλα δωρεάν, δεν μας οδήγησαν στο παρελθόν, σε καλό κοινό τόπο. Το πληρώσαμε δηλαδή.
6: Εγώ αυτό που ξέρω ότι σήμερα είναι τζάμπα η φορολογική άφεση στις τράπεζες, είναι τζάμπα τα προνόμια στα φαντς που κερδοσκοπούν παίρνοντας σπίτια χωρίς να φορολογούνται.
7: Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο χάνει» ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.
8: Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται.
1: Ντέρμπι χαρακτήρισε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας διεκδικώντας την πρώτη θέση.
9: Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
10: Θα πρέπει, εκτός από το να μην καούν στο ζέσταμα, θα πρέπει να είναι όλοι, να είμαστε όλοι πάρα πολύ σοβαροί και με επιχειρηματολογία, γιατί εάν ένα χρόνο πάμε σε μια διχαστική, τοξική αντιπαράθεση, δεν έβγει τίποτα.
1: Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
11: Έξι λεπτά καθυστερήσει έχει δώσει ο διαιτητής. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0. Αναλαμβάνω το Μεξικό. Εδώ θα είμαστε για να σα το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα στα του Πασόκ, διότι στο Πασόκ αναζητούν επεξίδα και να εξαφανίσουν τα περισυνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα, που άνοιξε ο κύριος Χάρης Δούκας και έβαλε φωτιά στο κόμμα. Μετά την προσεκτική αποσιοποίηση, η εικόνα φούντωσε διαδικτυακά με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου να επιλέγει βιτριολικά σχόλια για τα δημοργαθηνέων. Το γάντι όμως το σήκωσε. Ο κύριος Δούκας από την κατηγόρησε ότι προωθεί τη γαλάζια ατζέντα. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
12: Τρίκη μία στη Χαριλάου Τρικούπη προκαλεί η κόντρα που εκτυλίσσεται από χθες σε τηλεοπτικά πάνελ και social media μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα με αιχμή το ανοιχτό παράθυρο συζήτησης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αφήνει ο Δήμαρχος Αθηναίων.
13: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
14: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
12: Ο κύριος Δούκας έβαλε στο στόχαστρο την κυρία Διαμαντοπούλου με αφορμή όσα είχε πει για τη δημοσιονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
15: Εδώ όμως,
13: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
16: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου.

0: ότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν αποστάσεις και από τα δύο πρωτοκλασσά τα στελέχη και πηγές σημειώνουν ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Προφανώς όλοι και πρέπει να προσέχουν και κρίνονται. Είναι δεδομένο. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει θολομήνυμα.
1: Με αμηχανία υποδέχτηκαν την κόντρα των δύο στελέχη της παράταξης.
3: Βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις.
1: Παρότι είναι επτάψυχο, τις επτά ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
4: Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος.
1: Η συγκεκριμένη δήλωση της πρώην Υπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα άλλα κόμματα.
2: Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη.
5: Συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου?
6: Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
1: Τα περιφερειακά συμβούλια του κόμματος συνεχίζονται και σήμερα σειρά είχε η Αττική.
7: Δηλαδή, τι θέλουμε να κρύβουμε την αλήθεια? Δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου να μην πει αυτό το οποίο όντως συμβαίνει για τα δημοσιονομικά της χώρας και την εικόνα της χώρας. Δηλαδή, τι θέλουν από το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, να λέμε ο κύριος Νηφούδης να λέει 80 ευρώ το μήνα το κόστος για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πέτρος Παπάς, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, να λέει όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούν, τόσο πιο πολλά. Άρα, 100 ευρώ να πούμε, λέει ο κύριος Παπάς. Ενώ έρχεται, θυμίζουμε, το ηχητικό ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέει, παιδιά, υπάρχει κάρτα περιορισμένων διαδρομών 27 ευρώ. Δηλαδή μην πλειοδοτείτε στην παροχολογία και στο λαϊκισμό. Άρα λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή δεν πρόκειται να πέσει στον λαϊκισμό, γι' αυτό και λέει και αποδίδεται το κέσσερο στο κέσσερι και είπε ότι πολύ σωστά στο εξωτερικό και αυτό, εδώ όμως μέσα εξέφρασε τον προβληματισμό της. Τι θέλουν από το ΠΑΣΟΚ? Να μην το λέει, να μην το βλέπει, να μπει σε αυτό το οποίο θέλουν οι ίδιοι? Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Για να ακούσουμε όμως 10:30 με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εδώ καλεσμένο του Παύλου Τσίμα, θα προηγηθεί η κυρία Μενδώνη για το του Παρθενώνα. 10:30 εδώ στο κεντρικό αεροδρόμιο του Σκάι θα είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Δεν έχει μιλήσει εδώ και πολύ καιρό. Για να ακούσουμε τι έχει να πει. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως και το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο, και εκεί τα πράγματα μάλλον δεν έχουν καλό αποτέλεσμα.
1: Σε τεντωμένο σκηνή κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό pressing από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ορόσημο τη ΔΕΘ.
8: Θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ, χωρίς σαφέστατα να θέτω υποαμφισβήτηση οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στο Μητσοτάκη.
1: Η ΔΕΘ κρίνεται κομβική και για την εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παπά να ζητά σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου.
9: Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή.
10: Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πάρθουν δημοκρατικά μέσα από τα συντεταγμένα όργανα οι αποφάσεις. Εάν φτάσουμε όμως σε σημείο αδιεξόδου, η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβηστεί από το χάρτη.
1: Εκτός από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, η οποία κατηγορείται ότι εγκαταλείπει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, στο στόχαστρο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και του Παύλου Πολάκη μπαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως την αντιπολιτευτική ικανότητα των πρώην συντρόφων του.
11: Το καινούριο που κομίζουμε είναι την ελπίδα και την αισιοδοξία ξανά.
12: Που δεν κατάφερε ενωσία.
11: Ναι, τρία χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης, τουλάχιστον η εικόνα που υπήρχε δημοσκοπικά ήταν ότι δεν είχε αντίπαλο.
13: Δεν ξυπνάμε μια μέρα ένα πρωί και μας έχει πετάξει ο πελαργός. Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Ο Τσίπρας έχει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά.
2: Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Αν τα πάρει το Φάμελο, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη, οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελοθάνατοι.
1: Οι διεργασίες εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ενταθούν.
7: Το τελευταίο μάτς για σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Κορέα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε το διαιτητής. Και κλείνουμε με τα ζήματα με τη Δίκη Λιγκερίδη, λοιπόν.

0: Ενώπιον του τρεμελού σοφετικού ακουργημάτων, συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Μάρτυρας φιλαθλούς κατέθεσε ότι είδε οπαδούς να κινούνται κατά των αστυνομικών, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα. Η Έλενα Γαλάρη.
1: Φωτοβολίδες, μολότοφ και σπασμένες πέτρες. Αυτή είναι η εικόνα που περιέγραψε στο δικαστήριο μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, είδε κάποιους να τρέχουν προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας υβριστικά και απειλητικά συνθήματα.
2: Ήταν αρκετά άτομα που πήγαιναν τρέχοντας προς τους αστυνομικούς. Έπεφταν ασταμάτητα φωτοβολίδες. Έβλεπα λάμψεις τουλάχιστον επί 20 λεπτά. Κάποιοι έσπαγαν τσιμέντα και τα έπαιρναν. Το είχαν σκεφτεί, το είχαν μελετήσει. Εντάξει, μπορεί να έσπαγαν εκείνη την ώρα, αλλά τις φωτοβολίδες και τις μολότοφ κάπου τις είχαν.
3: Είδε ότι βγήκανε οργανωμένα έξω, είδε ότι σπάγανε πέτρες, είδε ότι επί 20 λεπτά γινόταν πόλεμος, ακουγότανε ναυτικές φωτοβολίδες.
4: Ήταν έξω κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και είδε καταιγισμό από φωτοβολίδες εκρηκτικές. Είδε μπροστά του 3-4 άτομα να σπάνε μάρμαρα και πέτρες.
1: Ο μάρτυρας, ο οποίος είχε πάει στο γήπεδο με το φίλο του, ο οποίος σήμερα είναι κατηγορούμενος διότι βρέθηκε στα χέρια του πυρίτιδα, ανέφερε ότι όταν είδε άτομα να βγαίνουν από το γήπεδο, κατάλαβε ότι θα γίνουν επεισόδια.
2: Πηγαίνω έρχονταν. Δεν μου άρεσαν οι φάτσες τους. Κατάλαβα ότι θα γίνουν επεισόδια και βγήκα από το γήπεδο να γλιτώσω το αμάξι μου. Θυμάμαι κάποιον που κρατούσε ένα τεράστιο ξύλο πάνω από 2 μέτρα. Φώναζαν πάμε να τους μπάτσους.
4: Άκουγε τις απειλές που ξεστομίζανε οι χούλιγκανς εναντίον των αστυνομικών που φωνάζανε ότι θα τους σκοτώσουν όλους. Αυτή ήταν η πρόθεσή τους.
1: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη σε αίθουσα του εφετείου.
0: Κάπου την έχουμε πατήσει, Γιώργη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς. Πριν το δελτιδίσουν, έχει εδώ φτιάξει. Έλα, Ηλία μου, διότι έχει κάνει πάλι λαγούμι εδώ ο Γιώργος. Να τα φτιάξει τα πράγματα.
5: Αν αυτό δεν είναι ο Ηλίας εχθές εδώ.
0: Δεν κατάλαβα.
5: Έκανε δουλίτσα.
0: Α, εντάξει, έκλεινε το λαγούμι σου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αθηνά Μαράκη δελτιδίσουν. Έξι ο Γιώργος Ψάλτης στο δύο ρότου με όλες και με όλους σας στα ζητήματα δικά σας. 7:30 όπως πάντα ο κύριος Ειμένης και αύριο εδώ μην ανησυχείτε 6:30 με 7 στο ειδικό σας ημίωρο. 8 Άρης Πορτοσάλτε, αυτά από εμάς, εμείς ραντεβού αύριο στις 5. Γεια χαρά.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκυνται στη Χεζμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε

ότι η Ταχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του Λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, προκειμένου να συναντηθεί με τους Ιρανούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του αντιπροέδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεζμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνήσει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει το Νότιο Λίβανο και τόνισε πως η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος, εντωμεταξύ, διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν με τα εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωση του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο μερών. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της.
στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου.

0: Κυπέλλου με ισοπαλία 1-1. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Το Μεξικό νίκησε πριν από λίγο τη Νότια Κορέα με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Δεν έχει καθόλου άδικο ο συγχωρεμένος, διότι αν ξεκινήσεις νωρίς, θα φτάσεις και νωρίς. Διότι το μάθατε το νέο πάλι χθες, κάπου εδώ στον Πειραιά ήταν. Ένας 77χρονος λέει, βγήκε με 3-1. Τι την ήθελε την 3-1 άραγε. Και κυνηγούσε τους άλλους, λέει, ήταν για θέση πάρκινγκ, δεν ήταν για θέση πάρκινγκ. Αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει, όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, πρωί-πρωί, ειδικά σε περιοχές. Κάμπης άρα και ποια περιοχή δεν έχει πρόβλημα με τη στάθμευση. Σωστό και αυτό. Γιατί αν κατάλαβα καλά, φέρεται για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο δράστης λέει να έλεγε στους άλλους δύο ότι εδώ δεν είναι η θέση σας για να παρκάρετε κλπ. Τα γνωστά και μη εξαιρετέα.

προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μικρές και μεγάλες γειτονιές γενικότερα στο λεκανοπεδίο. Θα τα ακούν αυτά στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε. Αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουν, δεν ρώταγαν. Ναι, σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 13 πρώτα λεπτά. 19η μέρα του Ιούνιου σήμερα, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ζέστη. Και μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά τα οποία φαίνεται να υπάρχουν στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, που δεν θα γίνει συνάντηση. Θα μάθετε τα νέα, Είδατε τους αστάθμητους παράγοντες που φαίνεται ότι είναι εκτός νυμφώνος στη συμφωνία λέγε με Ισραήλ και με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση η οποία δρομολογήθηκε με την υπογραφή από τη μια μεριά του Δονάλτιου εκεί στα Χρυσά στις Βερσαλίες και από την άλλη μεριά του Πεζεσκιάν και πήγε, είδατε, είχε πάει το έγγραφο το οποίο ήταν υπογεγραμμένο σωστότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπέγραψε και ο πρόεδρος του Ιράν για να ξεκινήσει να μετράει ανάποδα η όλη η ιστορία των 60 ημερών. Είδατε όμως πως ο παράγοντας Ισραήλ μπορεί να βάλει βόμβα στα θεμέλια και λέγεται ξαναλέω, γιατί δεν ξέρω αυτό αν είναι 100% αλήθεια με αυτά τα οποία διαβάζω στα διεθνή δημοσιεύματα, ότι η Αμερική μέσω πολλαπλών διάβλων επικοινωνίας και της σε ανώτατο βαθμό πιέζει το Ισραήλ να μην χτυπάει το Λίβανο και περιοχές της Χεζμπολάχ και να αποσυρθεί από το τμήμα του Λιβάνου στο οποίο βρίσκεται και είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως και να έχει, ξαναλέω, κοιμηθήκαμε με $77 το βαρέλι, τα καύσιμα, και το πρωί σηκωθήκαμε και ήτανε στα 78, τώρα ανέβηκε κι άλλο, είναι στα 79,5, με πτωτική τάση από ό,τι βλέπω, αλλά δεν πάβει να τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων. Βεβαίως χαμηλά είναι ακόμα, δεν υπάρχει θέμα, για να δούμε πότε θα περάσουν αυτές οι τιμές στα πρατήρια, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε χθες από τις Βρυξέλλες ότι παρακολουθούμε πολύ στενά, λέει, την ιστορία των τιμών των καυσίμων και γρήγορα να περάσουν στην κατανάλωση. Το πετρέλαιο το είδα σήμερα 1,55-1,56, αλλά θυμίζω το κίνησης έχει και τα 15 λεπτά τα οποία είναι απόφαση κυβερνητική για να πέσουν οι τιμές σε ένα καύσιμο που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παίζει καταλυτικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων. Τώρα σε 12 μέρες, 11 μέρες για την ακρίβεια, που τελειώνει ο μήνας, πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η επιδότηση του συγκεκριμένου καυσίμου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αν συνεχίσουν οι πρωτικές τάσεις και κρατηθούν εκεί, τέλος η επιδότηση. Αν όχι, υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, να μειωθεί ακόμα λίγο η ενίσχυση, ώστε σταδιακά να επανέλθουμε στην προτέρα του πολέμου κατάσταση. Αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία των διαδικασιών. Κατά τα άλλα, μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο θέμα, και υπό διαφορετικές συνθήκες θα το κοιτάζαμε και τώρα το κοιτάμε διαφορετικά, είναι η ιστορία του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι. Και το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη έτσι ικανοποίηση, και όχι για τις δηλώσεις που κάνει η αρμόδια υπουργός, αλλά για τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τον Παρθενώνα. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους απόλυτα εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για ένα αρχαιολογικό χώρο ο οποίος κατά την άποψή μου περικλεί αυτό που λέμε το μεγαλείο των αρχαίων ημών. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι επιστήμονες. Διάβαζα την κυρία Βασιλεία Μανιδάκη, είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα
η κυρία Μανιδάκη είναι αρχιτέκτον μηχανικό.

προϊσταμένη του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα. Το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η δυτική πλευρά αποτελεί, λέει, την πλέον εκτεθειμένη και πλέον γνωστή όψη του Παρθενώνα, γιατί είναι αυτή που αντικρίζει κανείς όταν ανεβαίνει από τα προπύλαια. Ο τριγωνικός χώρος της όψης ήταν ακριβώς ο χώρος ο οποίος φιλοξενούσε τα λεγόμενα αετοματικά γλυπτά. Τα πιο περίφημα, τα πιο απαιτητικά από πλευράς γλυπτικής, από πλευράς κατασκευής και από πλευράς στήριξης. Τα περισσότερα θυμίζω ότι βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η γνωστή ιστορία που ήρθε ο άλλος με κάτι πριόνια και έρχεσε να τα κόβει και να τα παίρνει. Λες και ήταν δικά του. Ανάμεσα τους λέει και η περίφημη ποταμίσια μορφή, πιθανότατα του Ηλισσού ή του Κηφισσού, στην αριστερή βόρεια άκρη, η οποία ήταν από τα καλύτερα διατηρημένα γλυπτά του αετώματος. Και ο Έλγιν έκανε αυτά που ήθελε να κάνει. Βέβαια, το κυρίαρχο πρόσωπο αυτής της δουλειάς, σας θυμιώνω ότι μετά από 220 χρόνια, λέει, έχει την πληρέστερη μορφή του, το δυτικό αέτομα, του Παρθενώνα. Μανώλης Κορές, τον έχω ακούσει κατ' επανάληψη σε εκπομπές του Άρη Πρωτοσάλτε, καθηγητής, αρχιτέκτον, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Για τις προσπάθειες που κάνει αυτός, η ομάδα του, οι ειδικοί, οι απλοί τεχνίτες, και έχουμε λαμπρά πρόσωπα τα οποία δουλεύουν αόκνος. Ωραίο το αόκνος, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, για να βγει η δουλειά στον Παρθενώνα. Μπράβο λοιπόν σε όλα αυτά τα πρόσωπα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ειδικοί, απλοί τεχνίτες, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, λαμπρή δουλειά. Μπορεί για κάποιους από εμάς να μην σημαίνει και κάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σημαίνει πολλά αυτή η ιστορία του Παρθενώνα. Ξαναλέω, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο στην χώρα μας προφανώς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι πόλος έλξης. Μπορεί εμείς στην καθημερινότητά μας να χανόμαστε, αλλά χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο έρχονται μόνο και μόνο για να δουν τον Παρθενώνα, για να δουν την Ακρόπολη γενικότερα και ό,τι υπάρχει εκεί πάνω. Ακούγα την Υπουργό να λέει ότι μέσα στη χρονιά θα ανοίξει, λέει, και το μουσείο το οποίο υπάρχει πάνω στο... στην Ακρόπολη, το οποίο έχει κλείσει από τότε που άνοιξε το Μουσείο της Ακροπόλεως κάτω. Λοιπόν, και θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσει εκεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο. Όπως και να έχει, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο μας κάνουν περήφανους, αλλά και οι σύγχρονοι, όχι όλοι, αλλά και οι σύγχρονοι. Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αλήθεια, σας το λέω. Στα καθημερινά τα οποία μας τριβελίζουν και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστα, έτσι. Α, σας είπα, μάνι μάνι, τον άλλον με την τρίαινα. Ω, για σκέψου φίλα Κροατή, για να ξαναγυρίσω τα καθημερινά, να πας να μπαρκάρεις και να σου έρθει ο άλλος με μια τρίαινα και να σου λέει μην μπαρκάρεις εδώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Είναι οι γνωστές ιστορίες εντωμεταξύ που βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές όπου κάποιος, ξέρω εγώ, μαγαζάτορας έξω από το μαγαζί βάζει διάφορα εμπόδια τα οποία απαγορεύονται, ξέρετε, από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από γλάστρες, από μηχανάκια παλιά, από ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να φτάσει. Καρέκλες κλπ. Και σου λέει, όχι, μην παρκάρεις εδώ. Γιατί βρε άνθρωπε. Όχι, λέει, δε, εδώ δεν είναι. Είναι αυτοκίνητο κάτι, ξέρω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν μπορώ να βρω να παρκάρω. Όχι, όχι εδώ. Αλλού. Πάει. Άντε να βρει εσύ τώρα άκρη. Κατά τα άλλα, σαφάρι διαβάζω ελέγχουν στις πολεοδομίες της χώρας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει, λέει, όλους τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, και όχι μόνο, λέει, τους υπαλλήλους, αλλά και τα οικογενειακά τους πρόσωπα. Σαν να άργησαν λιγάκι, νομίζω, τα ζητήματα με τις πολεοδομίες, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά μαθαίνουμε ότι κάτι έγινε στην τάδε πολεοδομία, κάτι έγινε στη Δίνα πολεοδομία, μάλιστα. Και υπάρχει μια κόντρα, ξέρετε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αυτά, μεταξύ, λέει, των Δήμων, και που παίρνει, λέει, το κράτος ως απόφαση της πολεοδομίας και της πάει στο κτηματολόγιο. Και θα κινηθούν νομικά, λέει, οι Δήμοι για το ζήτημα αυτό. Δεν θέλουν, λέει, οι Δήμαρχοι να φύγει. Θα μας εξηγήσει ο κατάλληλος άνθρωπος από την επόμενη εβδομάδα γιατί υπάρχει αυτή.

0: η ένσταση από την πλευρά των Δήμων. Ξαναλέω, στην απόφαση που λέει ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες. Μάλιστα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, μην σας παίρνω από το πρόσωπο πρωί-πρωί. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και για την σημερινή ημέρα. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν, είναι η 19η μέρα του Ιούνιου. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια, ανάποδα τον βλέπω. Βλέπω δηλαδή τον ήλιο να πέφτει το φως του εδώ στα δέντρα τα οποία έχουμε απ' έξω στην παραλιακή. Φυσούσε το πρωί που κυκλοφορήσαμε εμείς. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Σούζη λίγο μετά τις 7 και 4. Το τέλος του δρομολογίου του ήλιου σήμερα στις 9 παρα 10. Να ξέρετε, άντε Κυριακή, άντε Δευτέρα. Και μετά του πατανάσκελα, που λέω εγώ κάθε μέρα. Τελειώνει το μεγάλωμα του ήλιου. Εννοώ τη μέρα. Μπαίνουμε και τα καλά στο καλοκαίρι. Αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε στην Αυστραλία, μπαίνουν για τα καλά στον χειμώνα. Αλλά σιγά σιγά, σπυρί-σπυρί, του Αγίου Σπυρίδου να πούμε εμείς, μεγαλώνει η μέρα εκεί. Εμάς εδώ θα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Τι να κάνουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ιούδας και ο Παΐσιος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, αν έχετε κάποια γιορτή ή κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλ. Να είναι καλά, Παπαθανάση μου, καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς εκεί ψηλά. Λοιπόν, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα αύριο του Αγίου Μεθοδίου και την Κυριακή. Νικήτας ο Νεομάρτυρας και Ιουλιανός ο Αιγύπτιος, γιατί δεν θα είμαστε παρέα Σαββατοκύριακο, γι' αυτό τα λέω έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, για την εξάλληψη, λέει, της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Σαν σήμερα, ακούστε το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, λέει, ο Ερατοσθένης το 240 π.Χ. υπολογίζει την περίμετρο της γης. Δεν είναι καταπληκτικό. 240 π.Χ. υπήρχαν, λοιπόν, εκ των αρχαίων ημών, κάποιοι οποίοι ήταν, ρε παιδί μου, μυαλά. Και υπολόγισε, λέει ο Ερατοσθένης, την περίμετρο της γης. Το 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, απειλεί, λέει, όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ, τους Τούρκους δηλαδή, τους... της Αυτοκρατορίας, που λέω κι εγώ, με θάνατο. Ενώ το σαν σήμερα είχαμε ένοπλη ρήξη, λέει, ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Λοιπόν, τα Ιουνιανά, λέει. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Βρε, τι πράγμα και αυτό με εμάς, με το να χωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα. Βλέπω τώρα και διάφορα άλλα. Να κάνω και μια αναφορά για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε περάσει και από τον Sky και το γνώρισα και εδώ. Αλλά είχαμε και επαφές. Τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα πρόσωπο που σε μπέρδευε μόλις τον έβλεπες, διότι έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, έμοιαζε Παλαιστής. Αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, με πολλές αρετές, με πολλά ενδιαφέροντα, ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέρδιζε στην παρέα. Αστέρας Εξαρχείων, Παγκράτιο, μπάσκετ, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες πτυχές και πόσα ενδιαφέροντα έχει ο Ανδρέας Μαζαράκης. Λοιπόν, όσοι το γνωρίσαμε, κερδίσαμε πάρα πολλά από αυτόν, αλλά δυστυχώς ο κύκλος σταδιακά κλείνει. Η νεκρόσιμος ακολουθία για τον Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ο Εξαρχείων ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι. Αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy

0: και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Θανατηφορό τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέγκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμείνει εγκάθητη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιντι Βάνς, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεϊ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα. Μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είναι αυτά τα γλυκά κανάλια τα πρωί. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Της ηλικίας μου λέγει νεαρά απέναντι, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παρασκευή σήμερα. Είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα η Παρασκευή σε σχέση με τις Δευτέρες. Καταλάβατε που το πάω. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η επικαιρότητα είναι εδώ και τρέχει και μας κυνηγάει και την κυνηγάμε και ψάχνουμε να βρούμε άκρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονίτη, τι έχετε πάθει πρωί-πρωί? Λοιπόν, μεράνια, ξέρω πώς είναι. Ελένη, κάτι είναι η μεράνια, αλλά τώρα βγήκε μεράνια, κύριε Κιμιονί. Πού να ξέρω κι εγώ. Με τις γυναίκες βρίσκεις, άκ, δεν βρίσκεις. Σοβαρά τώρα το λέω. Ξέρω εγώ τη Λιάννα. Α, τη Λιάννα είναι Κατερίνη Κρυσταλία. Βγήκε Λιάννα. Πού βρίσκεις, άκ, δεν βρίσκεις, άκ. Μην γελάσεις, σοβαρά σου μιλάω, ρε παιδί μου. Μαρία Ουρανία. Α, Μαρία Ουρανία είναι η μεράνια. Α, και βγήκε μεράνια. Και τη λέω εγώ μελάνια. Okay. Σωστό και αυτό, δίπλα. Κυρία Δημήτρα Σαματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη την εβδομάδα αυτή. Υποψιάζουμε και την άλλη εβδομάδα, κυρία Γεμελιάρη, θα είναι 2-10-48-0-0-170 έως 174 για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, Θεσσαλονικής. Το Σάββατο, λέει, επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι, γιατί σαν την Καλαμαριά δεν έχει επίσης. Λοιπόν. Να ξέρετε, μου λέγανε Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, το γεγονός ότι κλείνει η γραμμή του μετρό, που είναι μοναδική προς το παρόν και λοιπά, με την έννοια ότι είναι συγκεκριμένη, φέρνει πάλι τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και είναι λογικό, διότι αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν το μετρό, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει και δεν τους εξυπηρετεί, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, να παίρνουν αυτοκίνητα με ό,τι αυτό σημαίνει στην επιβάρυνση την καθημερινή. Έτσι. Άρα, από το Σάββατο επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς για το μετρό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν θα αργήσει και η ώρα που θα έχουμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Α, επίσης, μάθαινα ότι η προοπτική για το αεροδρόμιο δεν υπάρχει, δεν ικανοποιεί με την έννοια δηλαδή ότι καλύπτει μεγάλες ανάγκες, αλλά περισσότερες ανάγκες καλύπτει προς τα δυτικά η επέκταση του μετρό. Άρα προς το παρόν δεν θα έχει σύνδεση το μετρό της Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά ξαναλέω προς τις δυτικές περιοχές που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι μετακινούνται και πρέπει να εξυπηρετηθούν για να δώσει, γιατί αυτή είναι η λογική των μέσων σταθερής τροχιάς, να δώσει ανάσα, λέει, στις μετακινήσεις από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης, όπου αρκετοί κατεβαίνουν καθημερινά λόγω δουλειάς και λοιπά. Τώρα, ακούστε μια πολύ ωραία είδηση. Υποκανονικές συνθήκες, αν δεν είχαμε πολέμους, αν δεν είχαμε ακρίβεια. Α, καταρχήν λόγω ακρίβεια. Έχει ένα καταπληκτικό, κάθε μέρα έχει σκίτσο, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα αυτή. Ο κύριος Ανδρέας Πετρουλάκης, ο οποίος. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, με αφορμή τις πολεοδομίες και λοιπά. Είναι λοιπόν σε μια πολεοδομία ένας υπάλληλος ο οποίος έχει ένα χαρτομάνι στα χέρια και πάει στον υπάλληλο της πολεοδομίας να δώσει τα χαρτιά για να τακτοποιήσει κάτι.

και του λέει ο εργαζόμενος στην πολεοδομία. Και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει, λέει, την ειδική πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Καταλάβατε τώρα πώς το κολλάει. Το «Πόσο κάνει» με αφορμή τα κυκλώματα κλπ. «Πόσο κάνει», πολυνομία, εξυπηρέτηση. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πολεοδομίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, οι υποκανονικές συνθήκες θα κουβεντιάζαμε σήμερα την είδηση ότι ξεκίνησαν, λέει, οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας, κυρίες και κύριοι. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή? Πρόκειται, λέει, για ιστορική στιγμή για την ιστορία και την υπόθεση της μακροζωίας. Για πρώτη φορά, λέει, ερευνητές έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι ο γενετικός επαναπρογραμματισμός, καταπληκτικό, μια τεχνική που κάνει τα γερασμένα κύτταρα να συμπεριφέρονται ξανά ως νεότερα, μπορεί, λέει, να βελτιώσει τη διαδικασία της γύρανσης στον άνθρωπο. Μια εταιρεία μέτρα τη Βοστόνη ανακοίνωσε ότι χορήγησε, λέει, την πρώτη δόση μιας νέας θεραπείας σε ασθενή. Έχει σχεδιαστεί η θεραπεία αυτή να αντιστρέφει, λέει, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία. Την ηλικία μου μέσα. Καταλάβατε, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, η ιδέα, λέει, έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από δισεκατομμυριούχους. Σας θυμίζω ότι η συνάντηση κάπου στην Κίνα που είχε κάνει ο Βλαδίμηρος με τον ηγέτη της Κίνας, που λέγανε ότι τώρα ο 70 ο ένας, 75 ο άλλος, και λέγε, εντάξει, τώρα, λέει, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε και, πώς το λένε, αντικατάσταση οργάνων και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, για να ζούμε παραπάνω χρόνια. Αν η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, ανοίγει ο δρόμος για νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν την αναζωογόνηση κυττάρων σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο, λέει, εκφράζεται το DNA καθώς μεγαλώνουμε. Θυμάστε τους, μια γιατρό γυριατρικής κάπου εδώ στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι το όνομά της πως τη λέγανε, που ήταν μεγάλη και τρανή γιατί έκανε διάφορες θεραπείες κλπ. Να, είδατε. Κυταρικός επαναπρογραμματισμός. Μ' αρέσουν αυτά. Reset, δηλαδή. Ξαναπατάς το κουμπί και ξεκινάς από την αρχή. Πόσα χρόνια να ζεις, 200? Θα είναι πολύ, δεν είναι, ρε παιδί μου? Θα σε βαριούνται και οι δικοί σου, μην νομίζεις. Λέει, αυτός ακόμα εδώ είναι. Τι να τον κάνουμε? Γελάτε, αλλά είναι γλυκιά η ζωή. Το 2007, λέει, ένας Ιάπωνας επιστήμονας, ο Γιαμανάκα, Σίνγια Γιαμανάκα, επαναπρογραμμάτισε, λέει, ανθρώπινα ενήλικα κύτταρα και πήρε και Νόμπελ ιατρικής. Αποκάλυψε, λέει, 4 πρωτεΐνες που λέγονται, λέει, παράγοντες Γιαμανάκα, οι οποίες επαναφέρουν τα κύτταρα, αυτές οι πρωτεΐνες, σε μια πολύ νεότερη κατάσταση. Τι λες, ρε παιδί? Μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι έχουν επενδύσει, λέει, ενεργά στον τομέα. Τέλος πάντων, μια μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία είναι παγκόσμια εταιρεία, έχει χρηματοδοτήσει, λέει, σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ιστορίες αυτές. Σκέψου, φίλε ακροάτη, τι θα γίνει αν τα καταφέρουμε και πάμε σε επαναπρογραμματισμό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, εκτός, λέει, από τις δυνατότητες υπάρχουν, λέει, και οι κίνδυνοι. Α, Ιωσήφ, την ξέρεις, Ασλάν, μπράβο, ρε Ιωσήφ. Μπράβο, ρε Ιωσήφ. Τα ξέρεις εσύ τα θέματα αυτά. Γνωστό λαμογείο. Γνωστό λαμογείο, λέω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι κίνδυνοι, λέει, ποιοι μπορεί να είναι? Ο κυταρικός, λέει, επαναπρογραμματισμός λειτουργεί, λέει, σε κύτταρα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν, ας πούμε, λέει, τη βελτίωση της όρασης ή τη μυϊκή δύναμη, διότι όσα περνάνε τα χρόνια μετά, ξέρετε, ατροφούν και οι μύες κλπ. Αλλά οι επιστήμονες, λέει, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικά, λέει, υπάρχει, λέει, ζήτημα όσον αφορά, λέει, τον καρκίνο. Δύο από τους 4 παράγοντες Γιαμανάκα συνδέονται, λέει, με την ανεξέλεγκτη κυταρική διαίρεση και σε πειράματα με ποντίκια. Έχουν παρατηρηθεί, λέει, ότι σε κάποιες κατηγορίες κυττάρων εμφανίζονται όγκοι. Και τώρα, λέει, εκεί έχει πέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, πώς θα ελέγχουν και αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί όλοι μιλάμε για τη μακροζωία, Για σκέψου, λοιπόν, φίλε ακροάτη, γιατί υπάρχουν τώρα και αρκετοί οι οποίοι ζουν πάνω από 100, έτσι δεν είναι? 100 στάρα, 100. Αλλά να ζεις με καλές συνθήκες, ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε Μανιάνθη, Ασλάν, είδες? Μπράβο. Όλοι βλέπω, τα ξέρετε τα ονόματα, μόνο

Εγώ ο παππούς δεν τα θυμάμαι, έτσι. Οκ. Okay. Μια χαρά. Καλημέρα, Σωσό, τι γίνεται. Α, πάμε βόλτα, βλέπω, με το Λαμπραντόρ. Τι ωραία. Τι ωραία, μπράβο. Καλημέρα, Σωσό, χαιρετισμούς. Θα έχει και ωραίο καιρό σήμερα εκεί στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Κώστα. Α, έχουμε, ναι, το καφετζί θα το παίξουμε. Α, μετά τις 7. Το χρωστάω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Αβραάμ. Δεν μπαίνω, λέει, στο μετρό Αναρχία στα μου. Γιατί εγώ έχω καιρό να έρθω, θέλω να πάω επίσκεψη και ειδικά και στους αρχαίους, στον σταθμό εκεί με τα αρχαία. Μου λένε τα καλύτερα οι φίλοι μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη, είναι εντυπωσιακό λίγο όπως έχει κατασκευαστεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Καλημέρα, Σωτήρη. Στην Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο, έξω από το κατάστημα λέει του Λαλιώτη, ο Λαλιώτης δεν ξέρω τι είναι, τρέχει νερό ποτάμι λέει από τη Δευτέρα. Ήρθε η ΕΙΔΑ, προχθές έβαλε κόνους, αλλά το νερό συνεχίζει λέει και χάνεται. Αυτά είναι τα ζητήματα, να μην χάνετε το νερό. Λοιπόν, κύριε Κεμιονή, ακούσατε η αρχόντισσα Μελάνια από που προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είμαστε καλά με υγεία. Χθες έβλεπα, για να πάμε μετά σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω κάτι να σας πω. Λοιπόν, έβλεπα. Δεν μπαίνω, λέει, στο μετρό Αναρχία στα μου. Γιατί εγώ έχω καιρό να έρθω, θέλω να πάω επίσκεψη και ειδικά και στους αρχαίους, στον σταθμό εκεί με τα αρχαία. Μου λένε τα καλύτερα οι φίλοι μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη, είναι εντυπωσιακό λίγο όπως έχει κατασκευαστεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Καλημέρα, Σωτήρη. Στην Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο, έξω από το κατάστημα λέει του Λαλιώτη, ο Λαλιώτης δεν ξέρω τι είναι, τρέχει νερό ποτάμι λέει από τη Δευτέρα. Ήρθε η ΕΙΔΑ, προχθές έβαλε κόνους, αλλά το νερό συνεχίζει λέει και χάνεται. Αυτά είναι τα ζητήματα, να μην χάνετε το νερό. Λοιπόν, κύριε Κεμιονή, ακούσατε η αρχόντισσα Μελάνια από που προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα, Δημήτρη.

0: προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είμαστε καλά με υγεία. Χθες έβλεπα για να πάμε μετά σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω κάτι να σας πω. Λοιπόν, έβλεπα τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Όπου πήγαν εκεί όλοι οι τέως πρόεδροι των ΗΠΑ, εκτός από έναν. Το γνωστό και μη εξαιρετέο. Είδα λοιπόν μια φωτογραφία με τον Biden, τον Clinton, τον Bush και τον Ομπάμα. Και μάλιστα ένας κάπου στο Twitter, νομίζω, στο X, πώς λέγεται τώρα, είχε βάλει από πάνω τους αριθμούς αυτών που πέρασαν από την Προεδρία. Λοιπόν, ο Clinton είναι ο πρόεδρος νούμερο 42. Ο Bush, ο οποίος έχει γίνει κολλητός, να ξέρετε, με τον Ομπάμα. Και ειδικά οι σύζυγοι τους είναι, οι γυναίκες τους δηλαδή, πολύ, πολύ διαχειτικές μεταξύ τους. Νούμερο 43 ο Bush. Νούμερο 44 ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα. Νούμερο 45 ο Δονάλτιος. Νούμερο 46 ο Biden, ο οποίος συνεχίζει και έχει προβλήματα. Και χθες πάλι κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει τον Biden με τη σύζυγο να πηγαίνει στην εκδήλωση αυτή, χρησιμοποιώντας, λέει, κανονική πτήση και όχι, λέει, ειδική πτήση και λοιπά που θα μπορούσε να κάνει ως πρώην πρόεδρος, και μάλιστα λέει τουριστική θέση μέσα στο αεροπλάνο. Νούμερο 46 λοιπόν ο Biden, 47 ο νυν πρόεδρος, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, και μάλιστα νομίζω κάποιος στην ομιλία του, ο Μπάρακ Ομπάμα, αναφέρθηκε και στα του Προέδρου και είπε διάφορα πράγματα για την Αμερική. Α, τώρα να μην το ξεχάσω που λέει Αμερική, τι είπε ο Χέξεθ στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι νιώθω ντροπή, λέει, με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, λέει, νατοϊκών δυνάμεων που δεν μας επέτρεψαν, φωτογράφησε την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, να προσγειώνονται τα αεροπλάνα μας για να κάνουμε, λέει, τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και ανακοίνωσε την απόφαση, που είναι απόφαση του Αμερικανού Προέδρου προφανώς, ότι το επόμενο εξάμηνο θα ξαναμετρηθούν, λέει, οι Αμερικανοί για να δουν από πού θα φύγουν. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, μια συζήτηση στους υπουργούς άμυνας για τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο βορειοατλαντικό, στο ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην μεγάλη ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, το κλασικό μέρος που δίνουμε ραντεβού τα τελευταία χρόνια. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι αυτή η συναυλία, η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με εξαιρετικές προετοιμασίες και εξαιρετικό πρόγραμμα, τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας αυτής θα διατηρηθούν όπως πάντα για την αγορά δενδρυλίων, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κανονίστε την πορεία σας, κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, γιατί μην νομίζετε, χρόνο πολύ δεν έχετε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας. Διαφημίσεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 8.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Είναι 8 λεπτά πριν από τις 7, είναι η Παρασκευή και από ό,τι βλέπω οι συνάδελφοι εδώ στα πρωινάδικα στην τηλεόραση έχουν στασίδι στο λιμάνι. Αρχίσαμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα. Φεύγετε που πάτε, γιατί φεύγετε, τι κάνετε κλπ. Τι συγκέντρωσε να πάμε που θέλουμε, πάμε ρε παιδί μου. Μα πάμε να ξεκουραστούμε μια εβδομάδα. Αν είναι ακριβά τα εισιτήρια, αν βρήκατε εύκολα εισιτήρια κλπ. Κλπ. Για το Θεό τώρα, κάνουμε αυτή την ιστορία κάθε χρόνο. Λοιπόν, να σας πω, θα πάμε στη Ραφίνα αργότερα, την πατρίδα μου, όχι για τα λιμάνια και για τα ταξίδια, αλλά για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι Δευτέρα τελειώνει η ημερομηνία. Ωραία, θα γίνει ναι, το Σαββατοκύριακο, μου λέγανε δικοί μου άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Χαμός. 36 ώρες το 24ωρο θα δουλεύουν αυτά τα συνεργεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σφαίρα θα πάει το σύστημα. Και ξαναλέω, όλο αυτό εντωμεταξύ δεν δίνει κανεί σημασία. Μαύρο χρήμα, ξαναλέω, ε. Δεν υπάρχει, δεν πληρώνει. Μπαίνει, βγαίνει, πληρώνει, δεν πληρώνει. Άιτε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Οκ. Έβλεπα τα στοιχεία τη ελληνική στατιστική αρχή που δόθηκαν επισήμω στη δημοσιότητα για το δημογραφικό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν πει και τι έγινε που δεν πάνε καλά, δεν βλέπει να.

0: πάντων, σωστό και αυτό. Λοιπόν, μόλις λέει περίπου 65.500 είναι οι γεννήσεις το 2025, είναι 4,2% λιγότερο από το 2024. Διπλάσεις οι γυναίκες που γίνονται μητέρες μετά τα 40, λέει, και με κεσαρική, λέει. Πώς, παιδιά. Και πάλι καλά να λέτε που γεννάνε στα 40 οι γυναίκες. Και πάλι καλά να λέτε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με αφορμή το ρόλο που έχει η γυναίκα παύλα μάνα, παύλα, πώς το λένε, επιχειρηματίας, παύλα στέλεχος και οτιδήποτε άλλο για να κάνει και ένα παιδί. Και πάλι καλά. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χώρο και χρόνο. Υποχωρούν, λέει, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή του Απόστολου Λάκασα. Σύμφωνα, λέει, με μια έκθεση ενός οργανισμού. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σύμφωνα, λέει, με αυτή την έκθεση, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται, λέει, στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη, λέει, μεταξύ των ακαδημαϊκών. Διαβάζω. Το Εθνικό Μετσόβιο είναι στη θέση 378, ήταν στη θέση 355. Το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, ήταν στη θέση 390, τώρα είναι στη θέση 402. Το Αριστοτέλειο από το 485 στην κατάταξη στη θέση 502 και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης από την 628, τώρα είναι στην 649. Ξαναλέω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μυαλά έχουμε, προοπτικές έχουμε, κάτι όμως δεν περπατάει καλά γύρω από αυτή την ιστορία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ξαναλέω, όχι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνιο, μαγκαζίνιο με τη Μελάνια, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?

0: στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
5: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφίσου στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά γεγκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πληρώμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβέτη όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι.

0: Τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπροέδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε αναρτησή του, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουν όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα χθες σε συγκρούσεις της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζνταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπα με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, σημειώνει σε βίντεό του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
2: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
3: Οι θεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
2: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα να του δώσει επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταστον υποθέτω.

0: θέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή κινητό ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφυκτικό pressing από την σωκοματική αντιπολίτευση των Παύλο Πουλάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ρώσιμο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις για τη χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
1: Σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου ζητώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
3: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
1: Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Δεν μπορεί να λες ότι θα πας σε ένα γάμο που δεν σε καλέσανε, σχολίασε ο Παύλος Πουλάκης.
4: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι. Το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 εναντί 6.861 στο πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί ελλείμματα της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για πολύ άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημα τους αδιαφορώντας για τους κανόνες.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομιλών του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνα, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΗ, είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουτσίτς είναι το μεγάλο φοβερή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, επί της ουσίας, κίνηση θα συναντήσουν όσοι βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, από τη μεριά της Ιετιώνιας Ακτής και του Αγίου Διονυσίου, βγαίνουν στο ύψος των τρένων στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς το Νέο Φάληρο. Αυτοί θα συναντήσουν κίνηση. Όσοι βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στον Σκαραμαγκά βεβαίως, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά και τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Τίποτα άλλο επί της ουσίας, Μεράνια.

0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά θα έχουμε λίγη συννεφιά στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά η συννεφιά θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Τώρα τέλος, το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και 16. Σήμερα τελειώσαμε νωρίς, βλέπω την ενημέρωση στην αναλυτική. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Η κυρία Σούζη παραμένει εδώ, στον ραδιοθάλαμο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και λέμε τα υπέροχα του φετινού καλοκαιριού. Μας έχει πάει, παιδιά, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Αλλά έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Τα, τι 15, 19 έχει σήμερα. Ο μήνας, τη Δευτέρα 22.
1: Σωστά, δίκιο έχει.
0: Έτσι, και από, μέρες, και από ό,τι μου λέγατε πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, από Τετάρτη ψιλοτσιμπάει λίγο.
1: Ναι, τσιμπάει λίγο, τσιμπάει.
0: Άρα τη 22-24.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά. Εδώ και στην Ιδρυτική Χερσόνησο καίγονται.
1: Όχι μόνο, και στη γενικά στη
0: Γαλλία,
1: και
0: στη
1: Ευρώπη,
0: ναι, η Γερμανία, η Αυστρία, ναι, ναι, η Ελβετία. Ναι, ναι. Στην Ελβετία.
1: Και η Ιταλία, νομίζω.
0: Άμα είναι στην Ιταλία, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Όχι,
0: γιατί
1: το κρατάει. Το κρατάει εκεί, γιατί είναι απλά λίγο μετατοπίζεται. Γι' αυτό και λέω ότι στα μέσα τη άλλη εβδομάδα. Okay. Να είναι καλά το Μελτέμι το δικό μα.
0: Δεν μπήκε ο Αύγουστο. Πού είναι τα Μελτέμι, θέλω να την πνοήσω το Μελτέμι.
1: Όχι, πάντα έχουμε Μελτέμι και τον Ιούλιο και τον Ιούλιο.
0: Αύγουστο θυμάμαι ότι έρχεται η ώρα του Μελτεμιού.
1: Πέρυσι είχαμε και τον Ιούλιο και πρόπερσι.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο έχουμε Μελτέμια.
0: Okay.
1: Και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, μετά τις 15 συνήθως δεν έχουμε.
0: Μετά τις 15 μαζεύουμε στα σπίτια μας, δεν τελειώνουμε τα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το γνωστό και μη εξαιρετικό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πετε μας τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ακόμα θα έχουμε αρκετές βροχές και μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Γιατί από το βορειαδάκι έχει ακόμα λίγες βροχούλες εκεί στη Θεσσαλία. Τι σιγάνο ψυχάλισμα. Αλλά το κυρίω. Θα είναι το κυρίως μενού, θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά πάλι. Βροχές μπόρες όπως και χθες, Πελοπόννησος είχε χθες περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα βγάλανε.
0: Η
1: γνωστή απογευματινή αστάθεια. Όμως Σαββατοκύριακο αλλά και μέχρι και τη Δευτέρα περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια στα βόρεια ορεινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε βοριά.

0: Που θα φτάνουν, σήμερα δεν αποκλείεται στο Αιγαίο να φτάσουν και τα 8 μποφόρ, αλλά κυρίως οι Κυκλάδες εκεί, σε εκείνο το κομμάτι του Αιγαίου. Το εφταράκι μέσα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και την Τρίτη, μου σου πω. Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια απογευματινή στα βόρεια και από την Τετάρτη, κυρίως στα βόρεια, και από την Τετάρτη θα εξασθενήσουν από ό,τι φαίνεται λίγο οι βοριάδες. Όχι τελείως. Και γι' αυτό λέω ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή εδώ στην Αττική να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πέμπτη, από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά.
1: Πάντως βλέπω από το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνεστε ότι και στις Κυκλάδες έχει αέρα μπόλικο αυτή τη φορά που μιλάμε, ναι. Αλλά βλέπω και στη Λίμνο και στη, και στη Σκύρο
0: και εδώ
1: στη
0: Σκύρο. Έχει.
1: Είχε το πρωί, ναι, είχε.
0: Και γενικώς έχει και θα έχει. Γιατί είναι μελιτέ, με το μεσημέρι θα είναι πιο ζωηρό. Κάτω στη Νότια Αττική το πιάνει σημαντικά. Λαύριο.
1: Από εκεί κομμάτι.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ. Πολύ.
1: Άρα δεν σε συμφέρει να κάνεις μπάνιο και σε πιάνει θάλασσα.
0: Κοίτα, όχι. Άμα είσαι στις ακτές του Σανονικού, υπάρχουν παραλίες
1: οι οποίες δεν
0: τις πιάνει. Τις πιάνει ο αέρας μεν, αν δεν είναι οχτάρι, δεν κάνει κύμα και δεν έχει και αμοβολή. Αν είναι μέχρι 6-7, δεν σε πιάνει ο αέρας πολύ, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να καίγεται.
1: Να σας πω τώρα, μια ευκαιρία στο θύσεις, γιατί εσείς πάτε σε εκείνα τα μέρη. Έχει κόσμο, πηγαίνουμε.
0: Γιατί να μην πηγαίνουμε.
1: Όχι, γιατί έλεγα, επειδή μου έκατσε τελείως πάνω να φέρω ένα συγγενικό μου πρόσωπο Κυριακή απόγευμα.
0: Αυτή που μας πέρασε.
1: Όχι, πριν από την προηγούμενη Κυριακή.
0: Νομίζω, ναι, κάτι μου είχε.
1: Τη κολάσεω. Στο ρεύμα. Μασήματος της Αττικής Οδού από τα παραλιακά γινόταν πολύ κίνηση.
0: Κοίτα, εμείς πηγαίνουμε Παρασκευή απόγευμα, βράδυ, ό,τι ώρα τελειώσω από εδώ, για να μην μας πάει το και να έχουμε το Σάββατο. Και την Κυριακή, το αργότερο, 4,5 ώρα έχουμε φύγει. Γιατί αλλιώς θέλουμε 3 ώρες πάνω στη.
1: Μα το εντυπωσιακό είναι μετά τα διόδια για μέχρι τον κόμμα εκεί για τη Ραφίνα που πάει. Εκεί είναι το κομμάτι. Προφανώς
0: είναι
1: πολλές λωρίδες που μπλοκάρονται και
0: γίνονται μία. Ναι, εκεί έχει κίνηση. Οπότε δεν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να ταλαιπωρηθούν.
1: Προφανώς και ειδικά και με στη ζέστη και λοιπά.
0: Ναι, αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είμαστε καλά.
0: Τα ευχαριστούμε λέμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εδώ θα είστε.
1: Βέβαια.
0: Δεν περνάει ακόμα.
1: Όχι, όχι. Και την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, όχι αυτή που μα έχετε, την παραπάνω, θα είμαι και Γιαννίρης μαζί με το ψάρι.
0: Α, και Γιαννίρης.
1: Φεύγει ο Γιαννίρης και το κάνει ο Γιαννίρης. Καταλάβατε τώρα.
0: Πού πάει ο Γιαννίρης.
1: Πού να ξέρω εγώ, πάει. Φεύγει το παιδί. Τι να κάνει,
0: ξεκουράζει.
1: Ευχαριστούμε πάρα. Παιδιά, επειδή με ρωτάτε, το Brent είναι στα 79.4. Χθες το βράδυ έκλεισε στα 77 και κάτι. Βέβαια, πτωτικά κινείται από ό,τι καταλαβαίνω από το πρωί που έχει ξεκινήσει. Το αμερικανικό είναι στα 76.2. Αλλά εκτιμάω, με βάση αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα και τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ότι το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε τις διαβουλεύσεις, την έναρξη, την επίσημη έναρξη των διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και με την παρουσία βεβαίως και του Πακιστάν και του Κατάρ στη Γενέβη, στην Ελβετία σωστότερα, αυτό μπορεί να έσπρωξε κάπως τις τιμές προς τα πάνω με αφορμή τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Θυμίζω ότι λειτουργεί πλέον ή μάλλον τρέχει ανάποδα ο χρόνος των 60 ημερών που είναι προγραμματισμένο σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στο MOU, στο Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών, για να τρέξουν και να περπατήσουν όλα τα αγκάθια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια κίνηση η οποία καταγράφεται και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της κίνησης γίνεται από τους δρόμους που έχει οριοθετήσει το Ιράν στα στενά, και όχι προς τη μεριά του Ομάν, από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι περνάνε και πάρα πολλά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς και δεν φαίνονται για την κίνηση που πραγματοποιείται ή όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε κίνηση αρκετών πλοίων αυτή την ώρα που μιλάμε, με ανοιχτούς πομπούς, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο σχεδόν, στέλνουν το μήνυμά τους ότι είναι εκεί. Ας πούμε και βλέπω αρκετά, βλέπω ας πούμε και ένα πλοίο με την ονομασία Στέλλα, το οποίο έχει σημαία Νορβηγίας και είναι τάνκερ. Ένα από τα πλοία τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των στενών, τα οποία περπατάνε, πηγαίνουν και έρχονται και βγαίνουν και μπαίνουν. Και αυτό κάτι σημαίνει όσον αφορά και την ιστορία της εξέλιξης των πραγμάτων και των προϊόντων τα οποία πρέπει να βγουν από τα στενά για να πάμε σε μια κανονικότητα, όπως λέγαμε. Τώρα, στέλνω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη.

0: στην Καβάλα, τον Γιώργη, στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στην Καλυθέα και τον Σπύρο στο Βοτανικό, όπως επίσης και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Και ο φίλος μου Χαρόλαμπος λέει το εξής: τα οικόπεδα, λέει, που ανήκουν στους Δήμους και στις περιφέρειες, γιατί δεν τα καθαρίζουν? Θα ρωτήσουμε και τη Δήμαρχο της Ραφίνας, που θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε αργότερα μαζί της. Ο Δήμος της Ραφίνας, ο Δήμος μου τέλος πάντων, τόπος καταγωγής μου, ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος, έτσι. Όπως επίσης ξαναλέω και ο Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, από τους μεγαλύτερους, σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο Δήμος Οροπού, ο Ασπρόπυργος, στα δυτικά κομμάτια πάλι έχουν αρκετό, είναι απλωμένη μάνδρα. Είναι Δήμοι οι οποίοι είναι μεγάλοι Δήμοι και πράσινοι Δήμοι, όπως το Λαύριο. Έχει μεγάλους Δήμους στα όρια που πρέπει να καθαριστούν. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στη Nova, κερδίσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
1: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστό, ναι, αστό.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το

0: ροή των φαρμακοποιών σας.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Δευτερόλεπτα πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, προλαβαίνω να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα σε εφημερίδες, ότι στα μπλόκα που έγιναν στην Τροχιά το πρώτο πεντάμινο του 2026 εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 20.000 οδηγοί, λέει, να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν δίπλωμα οδήγησης, άδεια ικανότητας οδήγησης. Λοιπόν, δεν είναι εντυπωσιακό. 20.000, στην Αττική ξαναλέω, Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος, λέει, με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στο λεκανοπέδιο. Ωστόσο, λέει, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι, λέει, οι παραβάσεις ήταν 9.180, ενώ φέτος είναι κάτι παραπάνω. Οι έλεγχοι, λέει, της Τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα, λέει, με τους ειδικούς είναι πολυπαραγοντικό. Πρόκειται, λέει, για πολύ νεαρά άτομα από τη μία μεριά και από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, λέει, για παραβάσεις. Συνεχίζουν όμως να χρησιμοποιούν το όχημά τους για την καθημερινότητα. Μάλιστα. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίου με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η Αντιπροσωπεία των Αντιδιαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λιβανό. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: χάσετε, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο χρυσός είναι τώρα που μιλάμε στα 4.162,25 δολάρια η ουγγιά. Έπεσε λιγάκι, έχει μια πτώση σχεδόν 2%. Χθες προχθές ήταν γύρω στα 4.300 και κάτι, τώρα έχει πέσει. Στα πιο χαμηλά έχει φτάσει γύρω στις 4.000 δολάρια η ουγγιά. Λοιπόν, αυτά παρακολουθούμε. Α, Παναγιώτη, με αφορμή το ερώτημα που κάνεις για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η εμπειρία δείχνει, αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή, τελευταίες εβδομάδες, ότι πάντοτε τα διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς τραβάνε λίγο τα δρομολόγια τους παραπάνω για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο που θα πάει στη συναυλία. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτό ξαναλέω, λέει η εμπειρία του παρελθόντος γύρω από τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, καλημερίζουμε και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Για πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν θέσει οι φίλοι ακροατές, και είναι και μπόλικα η αλήθεια είναι, να δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Λέει λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, όταν λέει ο εγγυητής εξοφλεί το οφειλόμενο δάνειο του δανειολήπτη, η εφορία θεωρεί ότι το ποσό που βάζει ο εγγυητής είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη και πρέπει και να δηλωθεί και να φορολογηθεί?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Διεύθυνση Επίλωση Διαφορών, έχει απαντήσει σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχει πει στην εφορία να μην βάζει τέτοια πράγματα που είναι υπερβολικά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο εγγυητής εξοφλεί το δάνειο του δανειολήπτη, λέει, δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το εξοφληθέν ποσό του δανείου είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Δηλαδή δεν έχει δανείσει λεφτά, αυτό εννοεί ο εγγυητής στον δανειολήπτη. Απλώς εκπληρώνει κάποια.
0: Διευκολύνει
1: που έχει αναλάβει εγγράφος.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα εισόδημα ο δανειολήπτης. Ξεμπερδεύει ο δανειολήπτης. Έχει μπερδέψει, έχει
0: βρει
1: τον πελάτη του,
0: ο εγγυητής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός εκεί παρόν στην υπογραφή του.
1: Σημασία έχει, δεν είναι εισόδημα αυτό, και η εφορία όσες φορές το έκανε αναγκάστηκε να το ανακαλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε γιατί αν τυχόν το κάνουν και άλλοι έφοροι που δεν το ξέρουν ακόμα αυτό, γιατί είναι καινούργια απόφαση αυτή.
0: Okay.
1: Τότε λοιπόν πρέπει να το ξέρουν ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν
0: τα χρήματα
1: και το δίκαιο του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Καταθέσεις στο εξωτερικό, λέει, που προέρχονται από χρήματα που έχει ένας φορολογούμενος στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι? Τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές? Δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά τα οποία τα έχει από την Ελλάδα και πάει και τα βάζει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, εάν οι καταθέσεις πριν να φύγουν στο εξωτερικό είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα με τη δήλωση φορολογίας εισόδηματος, το Ε1 που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαιολογείται η προέλευσή τους, αυτό που αναπεί. Ότι αν δικαιολογεί την προέλευσή τους, δηλαδή προέρχονται από νόμιμα χρήματα ή από χρήματα που έχουν απαλλαγή ή έχουν φορολογηθεί, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Εάν λοιπόν δικαιολογείται η προέλευσή τους, η εφορία δεν ελέγχει τίποτα, το βλέπει και τελειώνει. Αν όμως δεν δικαιολογείται η προέλευση, τότε η εφορία έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις καταθέσεις για 5 χρόνια.
0: Πίσω.
1: Ας πούμε για
0: πίσω.
1: Το 26,
0: ναι.
1: Αν γίνει καμιά τέτοια
0: υπόθεση,
1: πούμε,
0: ναι.
1: Τότε η εφορία μπορεί μέχρι το 32 να τα ελέγξει. Έχει 5 χρόνια από την ημερομηνία που καταβλήθηκε, που κατατέθηκε η δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως δεν είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα εισοδήματα και προκύπτει ας πούμε αυτό το θέμα, η εφορία έχει 10 χρόνια στο δικαίωμά της
0: να το ψάξει.
1: Δυνατότητα να το ψάξει.
0: Άρα μέχρι το 36.
1: Για 32 θα πάει το 37. Μέχρι το 37 μπορεί να το δηλώσει. Okay, το 26.
0: Okay.
1: Βέβαια μπορεί να πούμε ότι αν ο φορολογούμενος έχει στο εξωτερικό εισοδήματα ή από πούλησε ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή έχει μια επιχείρηση στο εξωτερικό και έχει καταθέσει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Μπορεί από εκεί να τα έχει δηλώσει νομίμως. Επειδή το παγκόσμιο εισόδημα του είναι κάτοικος Ελλάδος, ας πούμε, το παγκόσμιο εισόδημα του δηλώνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να τα δηλώνει αυτά. Και τα εισοδήματα που έχει στο εξωτερικό, αλλά και την περιουσία που έχει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Τα δηλώνει.
0: Πάμε παρακάτω. Στους κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ισχύει η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος από τους συνδικαιούχους?
1: Ένα μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε στην εξουσία το 19, το 22 το ψήφισε βέβαια, είναι αυτό το μέτρο που θα πούμε τώρα. Δηλαδή, εάν είχα ένα κοινό λογαριασμό στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και πέθανε ένας συνδικαιούχος, δεν είχε το πλεονέκτημα να το φορολογήσουν, να τον κληρονομήσουν οι άλλοι συνδικαιούχοι χωρίς φόρο κληρονομιάς. Όπως γίνεται, ας πούμε, στον κοινό λογαριασμό που είναι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Άμα είχε το λογαριασμό στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επειδή λοιπόν οι Έλληνες το είχαν, δηλαδή ένας

0: πατέρας ήταν στο εξωτερικό μια στιγμή και τα παιδιά του στην Ελλάδα. Και ο νόμος όταν πέθανε ο πατέρας δεν τα άφησε τα παιδιά να τα κληρονομήσουν χωρίς φόρο κληρονομιάς. Ήρθε ο μισοτάξης, το πήρε χαμπάρι, το είπα εμείς, η φοροτεχνική του το είπαμε.
1: Άρα έφερε νομοθετική ρύθμιση λοιπόν.
0: Έκανε ρύθμιση και λέει ότι όπου και να είναι ο λογαριασμός, είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πεθάνει κάποιος από τους συνδικαιούχους, οι άλλοι θα το κληρονομούν χωρίς να πληρώνουν φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα. Τέλειωσε. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο και επειδή έχουμε συνηθίσει στην εκπομπή σα, κύριε Ψάρτη.
1: Ναι, να μουρμουρίζουμε.
0: Καλά να λέμε και τα κακά.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: να
0: ένα καλό που το λέμε. Γιατί μην μα παρεξηγήσουν ότι πιστορίζουμε το Μητσοτάκι.
1: Okay, λοιπόν.
0: Άμα κάνει ένα καλό, θα το λέμε. Anyway, θα το λέμε οπωσδήποτε.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και ένα τελευταίο ακόμα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Κοινό λογαριασμό μεταξύ των συζύγων. Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο σύζυγοι σε αυτού του κοινού λογαριασμού?
0: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε ότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο νόμος αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους χωριστά τον καθένα. Ως αυτοτελές υποκείμενο υποχρεώσεων και στο φορολογικό δίκαιο.
1: Και
0: υποχρεώσεων και δυνατοτήτων άλλων, ας πούμε, οπωσδήποτε. Ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, κρίνουν ότι η τυχόν οικονομική αλληλεβοήθεια μεταξύ των συζύγων αντιμετωπίζεται ότι με τη λογική του δανείου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο σύζυγος να δώσει χρήματα στη σύζυγό του χωρίς να κάνει κάποια χαρτιά. Με άλλο μέτρο που πήρε πάλι Μητσοτάκης με τις 800.000, θυμάστε, που λέγαμε για τη γονική παροχή στα παιδιά,
1: μάλιστα,
0: μέχρι 800.000 που απαλλάσσεται, έδωσε δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνεται δωρεά. Και έτσι λοιπόν, εάν τυχόν θέλει να μην πληρώσει το φόρο της δωρεάς που είναι 10%, αν δώσει ο ένας σύζυγος στον άλλο χρήματα, ας πούμε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τα καταθέσει, να τα βγάλει από το λογαριασμό του το τραπεζικό, να τα βάλει στο όνομα του άλλου σύζυγου. Και μετά να κάνει και την αίτηση στην εφορία για να απαλλαγεί από το 10%. Άρα υπάρχει δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνει απαλλαγή από το φόρο όταν δίνει χρήματα ένα στον άλλο, με λίγα λόγια. Αλλά πρέπει να τα καταθέτει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του άλλου συζύγου, ο ένας σύζυγος που τα δίνει, και μετά να κάνει και την αίτηση. Προσοχή, δεν κάνουμε την αίτηση και μετά τα λεφτά στην τράπεζα. Πρώτα τα λεφτά και μετά η αίτηση. Γιατί αν το κάνουμε ανάποδα, θα θεωρηθεί ότι είναι δεύτερη παροχή. Δηλαδή, αν κάνουμε αίτηση να μας απαλλάξουν από το φόρο όταν δίνει ένα σύζυγος στον άλλο χρήματα και μετά καταθέσουμε τα λεφτά στην τράπεζα, αυτό θεωρείται ότι είναι δεύτερη δωρεά.
1: Μάλιστα.
0: Προσοχή αυτό.
1: Ναι, θέλει προσοχή αυτό. Θέλει, αλλά καλό είναι να ρωτάμε τους ειδικούς γύρω από αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.
0: Προσοχή στο λογιστή μας, γιατί αυτός τα ξέρει καλά. Ο λογιστής τα ξέρει καλά. Και
1: okay.
0: Τα βεβαιώνω γι' αυτό.
1: Ναι, δεν αφιβάλλω καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Παρακαλώ.
0: Επειδή δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά σήμερα θέλω να πω μια καλημέρα στην κόρη μου, την Αγγελική, που πάει τώρα, μας ακούει και πάει στη ΔΕΗ, και στους συναδέλφους που μας ακούνε όλοι κάθε πρωί που πάνε στη ΔΕΗ. Να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους της κόρης μου, στην Αγγελική, που είναι στη ΔΕΗ. Γιατί.
1: Κάνουν παράπονα, υποψιάζομαι, κύριε Σέιμενε.
0: Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, επειδή καθημερινά παίρνω τηλέφωνα ότι μας ακούνε και εντάξει, όλα αυτά τα ευχαριστώ. Λέω και εγώ να τους ευχαριστήσω μια φορά να τους ανταποδώσω.
1: Να είστε καλά, κύριε Σέιμενε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί θα είναι με τον κύριο Γιαννίδη, ο κύριο Σέιμενη. Έτσι, πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κίνηση να μιλήσουμε με τον κύριο Κολιομιχάλη για να μα δώσει τα νεότερα. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Έμαθα για ένα περιστατικό στη Σέριφο, όπου ένα αγροτικό γιατρό, ένα 30χρονο, ο οποίο πήγε, λέει, στο νησί τον Οκτώβριο του 25 και από τον περασμένο Μάιο φιλοξενείται δεξιά και αριστερά γιατί δεν υπάρχει σπίτι. Και είπε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, άμα δεν βρω σπίτι θα παρατηθώ ή θα πάω σε άλλη θέση από την πρόταση που του έχουν κάνει από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Γενικά το λέω με αφορμή τώρα τη Σέριφο. Καλά, δεν υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να βρεθεί να νοικιάσει ο γιατρός για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του νησιού, που το νησί το καλοκαίρι και αυτό το νησί πλημμυρίζει από κόσμο. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, οι οργανικές θέσεις αγροτικών γιατρών είναι τρεις. Η θέση του ειδικού γιατρού δεν έχει καλυφθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα φύγει κι άλλος ένας γιατρός. Γιατί? Από τη μία μεριά λέμε, στους νησιώτες απευθύνομαι τώρα, ότι, ρε παιδί μου, ναι, να έχουν γιατρούς, να καλύπτονται οι ανάγκες, να μην μεταφέρονται, να μην ταλαιπωρούνται άμα χρειαστούν κλπ. Μα δεν υπάρχει ένα σπίτι να βρεθεί για τις ανάγκες του γιατρού. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νησί, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο νησί, στη Σέριφο, στις Κυκλάδες. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, πάμε λίγο στα της κίνησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μου κάνει έκπληξη είναι που είχαμε κίνηση, εντάξει, στον Πειραιά, το περιμέναμε από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει φύγει σχεδόν αυτή η κατάσταση, αλλά νωρίς έπιασε κίνηση το αντίθετο.

0: το ρεύμα. Η παραλιακή δηλαδή από εδώ, από τον Σκάι και το Μοσχάτο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις.
1: Έχει τίποτα έργα. Τι, γιατί, για ποιο λόγο δεν έχει.
0: Όχι.
1: Πρωινά πλοία, πες ότι φύγανε. Πες ότι φύγανε τα πρωινά πλοία.
0: Όχι τελείως, δεν έχουν φύγει τελείως.
1: Α, okay. Ναι. Άρα μήπως είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Και η πρωινή κίνηση πιο νωρίς και περισσότερη. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, την ανηφόρα της Κατεχάκη το ξέρουμε πως θα μας δυσκολέψει, δεν είναι νέο. Η Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας προς το Χίλτον. Την Κηφισού την περιμένουμε. Έχει ισχυρή βέβαια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Από τα Κτέλ δηλαδή προς την Έχαλκιδό. Να έχει μποτιλιάρισμα σεβαστό. Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, αλλά είναι ανατμήματα ακόμα ευτυχώς. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, και λίγο καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε.
0: Δεν είναι νέο. Η Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας προς το Χίλτον. Την Κηφισού την περιμένουμε. Έχει ισχυρή βέβαια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Από τα Κτέλ δηλαδή προς την Έχαλκιδό να έχει μποτιλιάρισμα σεβαστό. Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, αλλά είναι ανατμήματα ακόμα ευτυχώς. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, και λίγο καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε

0: και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζομάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής που δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζομάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζομάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Πριν πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την ιστορία των οικοπαίδων, τον καθαρισμό κλπ. Να σας πω ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα, ο

0: Ο Έλληνας που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που είχε τα περιστατικά με τον Χανταϊό ολοκλήρωσε με επιτυχία την καραντίνα του, δεν κόλλησε μετά από 33 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε 10 Μαΐου με στρατιωτικό αεροσκάφος και τον πήγανε στο Αττικόν, έκατσε σε καραντίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, 33 μέρες. Όλα καλά για την υγεία του ανθρώπου αυτού, μπράβο, όλα καλά, ξεπέρασε τον πιθανό κίνδυνο και επέστρεψε στην κανονικότητά του. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Τσέβα, είναι ξαναλέω δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την κάλεσα, ο Δήμος Ραφίνας, μεγάλος Δήμος, στα όρια του δηλαδή, και πράσινο κομμάτι, που σημαίνει ότι έχει αρκετή δουλειά γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και των κτημάτων. Καλημέρα κυρία Δήμαρχε.
1: Είστε σήμερα. Ευχαριστώ όπως λέτε.
0: Ναι, για να δούμε λίγο το μηχανισμό. Σας ακούω λίγο με διακοπές, ελπίζω να το διορθώσουμε αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα? Θέλω να πω ότι έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Η εικόνα που γενικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, καταρχήν για τους ιδιώτες και μετά θα πάμε στα δημόσια κτήματα, τέλος πάντων.
1: Είναι μισά καθαρισμένα, μπορώ να πω, ειδικά στο ορεινό τμήμα του διοικητικού μας ορεινιών, δηλαδή διόνι, ντράφι, από εκεί δεν έχουν πολύ καθαρίσει ακόμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Τώρα θα βγουν λοιπόν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, θα αρχίσουν τα πρόστιμα και καταλαβαίνετε μετά μια γκρίνια.
0: Βέβαια, θα υπάρχει μουρμούρα, είναι δεδομένο. Να σας πω, εκεί πώς λειτουργεί φέτος ο μηχανισμός, εγώ το ξέρω δηλαδή γιατί το αντιμετώπισα, αλλά θέλω να μας το πείτε για να τα ακούσουν και οι ακροατές. Πάει, ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου, καθαρίζει το υλικό του οικοπαίδου του, το βγάζει προφανώς έξω, ενημερώνει από ό,τι καταλαβαίνω τον Δήμο, την υπηρεσία του Δήμου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ενημερώνουν ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά, και λένε ότι θα έχουν σε εκείνο το σημείο, πάμε και τα παίρνουμε. Σε οικόπεδα που είναι τελείως κενά και σε μεγάλη έκταση, υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο, 50 ευρώ, αναλόγω στα 2-3-4 φορτηγά.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας πω κάτι, όλο αυτό το υλικό πού πάει, Δήμαρχε?
1: Έχουν ένα διοδοτημένο οικόπεδο 6,5 θερμάτων στην καρδιά της Αθήνας. Και τα συσσωρεύουμε εκεί. Υπάρχει θερματιστικό μηχάνημα, καρκάνι σε μικρότερα μεγέθη. Φορτώνονται σε μπουνταλίκες και πηγαίνουν στη ριτζόνα, όπου γίνεται εξωτερική για λίπασμα ή πέλετ.
0: Μάλιστα. Άρα αξιοποιείται λοιπόν το υλικό αυτό, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και αξιοποιείται. Βέβαια το κακό είναι ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να μην διαχειρίζονται σωστά. Μόνο οι Έλληνες είμαστε άνεργοι, μπορώ να πω. Μπορεί να κλείψουν μέσα στο πράσινα υπολείμματα και ένα καναπέ και ένα κομμάτι από το μπάνιο που έχουν κάνει.
0: Κατάλαβα, εκεί αρχίζει το μπέρδεμα τώρα. Τα
1: ογκώδη.
0: Θέλει
1: διαλογή.
0: Να σας πω, με τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω, τμήματα, εντάξει, μπορεί κάποια να ανήκουν και στο Δήμο. Υποψιάζομαι ότι αυτά καθαρίζονται, έχουν καθαριστεί όλα.
1: Μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μικρό αριθμό από μικρά τρίγωνα, παρκάκια, δεξιά-αριστερά, ξέρετε που βγαίνουν όταν γίνεται το δημοτομικό.
0: Ναι.
1: Πυρετοδό συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δώσει τρεις εργολαβίες τότε, δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή, να κάνουν δρόμους.
0: Ναι.
1: Κάνουν δεξιά-αριστερά τους δρόμους για να μπορέσει να είναι έτσι άνευτη η προσπέραση εξ των ανθρώπων. Ασταμάτητο. Μέχρι η Δευτέρα, ας πούμε, δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δρόμηση.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε και τη τελευταία στιγμή. Από την άλλη μεριά, θυμάμαι, Δήμαρχε, ότι το εσωτερικό έδωσε κάποια κονδύλια στους Δήμους, ανάλογα με την έκτασή τους και ανάλογα με το αν έχουν πράσινα τμήματα δασικά ή δασόδη κλπ. Αυτά τα χρήματα φτάνουν για να κάνουν δουλειά συνεργεία του Δήμου ή να νοικιάσετε συνεργεία για να καθαρίσουν αυτές τις περιοχές?
1: Επειδή ξέρετε την ακτίνα της πόλεως μας, θα σας πω ότι φέτος το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας έδωσε 230.000.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τα καμένα δέντρα ακόμα στη Διόνη που έχουν μείνει σε ιδιωτικά οικόπεδα. Ένα μέρος πήγε εκεί. Τα υπόλοιπα στους τρεις ιδιώτες που σας είπα,
0: ναι,
1: για δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάνω από 400.000 χιλιόμετρα αθρηστικά δεξιά-αριστερά. Okay. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν φτάνει το ποσό. Δηλαδή είναι εμένα, αλλά δίνεται ένα ποσό.
1: Δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε συνέχεια και εμείς και Σαββατοκύριακο δουλεύουν οι ιδιώτες εργολάβοι.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω μόνο.
0: Αυτοί θα τελειώσουν δηλαδή μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ή θα συνεχίσουν να δουλεύουν? Και επίσης μετά ξαναγίνεται ένας έλεγχος για αν πρέπει να ξανακαθαριστούν κάποια από αυτά?

0: Βέβαια, συνεχίζουμε. Το δικό μας τμήμα της πολιτικής προστασίας κάνει συνεχείς αυτοψίες.
1: Ναι.
0: Και οι δικοί μας υπάλληλοι πρασίνου κάθε μέρα επεμβαίνουν. Ας πούμε, είχαμε όλο τον προηγούμενο μήνα καθαρισμοί σχολείων.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε τις γιορτές. Τελειώσαν τα σχολεία τώρα. Συνεχίζουμε με κοινόχρηστους χώρους, εκκλησίες, πάρκα.
1: Άρα
0: είναι
1: έχει,
0: δηλαδή ατελείωτο.
1: Μεγάλο όγκο. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, μια φίλη ακροάτρια μου λέει: τι γίνεται με το δρόμο της Καλλιτεχνούμολης? Υποψιάζομαι αυτόν τον δρόμο ο οποίος έφυγε με την πλημμύρα που καταστράφηκε ολοκληρωτικά και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Εκεί τι θα γίνει, έχουμε καμιά.
0: Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων. Το είπα και στον Άδη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημόσια. Είμαστε σχεδόν στο τέλος του δρόμου των διαδικασιών. Θα αναλάβει ο εργολάβος να υλοποιήσει το έργο.
1: Πότε θα ξεκινήσει ο εργολάβος?
0: Πιστεύω την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάμε. Δυστυχώς, ξέρετε, το μηχανισμός ο κρατικός είναι πάρα πολύ αργός.
1: Γραφειοκρατικός, ναι.
0: Ακριβώς,
1: και πόσο χρόνο θα έχει αφού αναλάβει να το ολοκληρώσει το έργο?
0: Μετά, μέσα σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει, γιατί ναι. Έχουμε και τη συνδρομή του στρατού.
1: Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι να ξεκινήσει και σε ένα μήνα θα το τελειώσει.
0: Ακριβώς. Αφού περάσαμε τα πάνδυνα, να σας πω, χωρίς να το θεωρώ ότι διαμαρτύρομαι, απλά είναι λίγο
1: η γραφειοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημάρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δημήτρα Τσεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, για τον καθαρισμό και για το άλλο το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με την πλημμύρα που κατέστρεψε έναν δρόμο και ουσιαστικά μπλόκαρε μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, από το να μπαίνει και να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να κάνει τώρα μια ολόκληρη στροφή. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος
3: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Και 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Α, 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει.
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό.
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία.

0: και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζομάτ.
8: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
13: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern.

0: Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη,
6: από τ' άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμακά και στο κέντρο της Αθήνας. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπαντίγε στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ άλλοι αρκετοί τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετεύχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσνταμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερ.

0: Χέρσφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Όλοι γνωρίζουν ότι η πολιτική δεν λειτουργεί, όλοι αισθάνονται ότι η χώρα δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε. Η απόψινη βραδιά θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής, δήλωσε ο Μπέρναμ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Αιγάλεω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντράρει με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουσίτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, oh, Coquipe, Companio, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο ανεκτή. Και είναι Παρασκευή. Για την ακρίβεια, Παρασκευή 19 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο είναι αυτή τη ωραία ημέρα. Στο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνση τη ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Ήχος Motown από τη δεκαετία του 60, σαν σήμερα 1964, η Martha Reeves και το συγκρότημά της, η Vandellas, που δεν σημαίνει τίποτα δηλαδή, είναι ένα όνομα που το φτιάξανε συνδυάζοντας διάφορα τα αρχικά ενός δρόμου, μιας κοπέλας και διάφορα τέτοια, μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν αυτό, ένα από τα πιο γνωστά, διάσημα, αγαπημένα, χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών που έχει τραγουδηθεί από καμιά εκατοστή άλλους καλλιτέχνες σε δεκάδες εκδοχές διαφορετικού ρυθμού και εκτέλεσης. Λοιπόν, ναι, δεν χορεύουμε στους δρόμους, αλλά έχουμε και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι διελεύσεις από τα πλοίοντα, από τα στεναντουρμούς, έχουν αρχίσει να πυκνώνουν διστακτικά, γιατί κανείς δεν ξέρει αν και πού έχει νάρκες. Η ασφάλεια είναι ακόμη ατελής, αλλά κάτι γίνεται. Πλοία όλο και πυκνότερα περνάνε από εκεί. Η διέλευση θα είναι δωρεάν για τις επόμενες 60 ημέρες. Μετά το Ιράν θα χρεώνει. Είναι μια από τις συνέπειες του πολέμου. Οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να διατηρούνται χαμηλά, αποκλιμακωμένες. Μακάρι να τις δούμε και στην Αγγλία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η συμφωνία, το MOU που υπεγράφει ο πρόεδρος Τραμπ, το υπέγραψε στο ανάκτορο των Βερσαλιών ο πρόεδρος του Ιράν στην Τεχεράνη. Ξέραμε ότι κρέμεται από μια κλωστή. Τώρα διαπιστώνουμε πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κλωστή, καθώς με το καλημέρα έχουμε τις πρώτες δυσκολίες. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν ταξιδεύει στην Ελβετία, όπου σήμερα θα γινόταν η τελετή της υπογραφής και θα άρχιζαν οι συνομιλίες για την επόμενη μέρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, και αυτός δεν ταξιδεύει. Εμπλοκή, έμφραγμα, περιμένουμε με αγωνία.

Μένουμε στον ήχο αυτό, ήχο Motown 64. Σαν σήμερα ηχογραφήθηκε το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως από την Martha Reeves και τις Vandellas. Αυτή είναι η Four Tops. Σαν σήμερα ηχογράφησαν το Can't Help Myself, άλλη μεγάλη χορευτική επιτυχία των 60's. Τι τρέχει λοιπόν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμφωνία και το Ισραήλ? Είναι φανερό ότι αυτό το MOU, το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ το ήθελε οπωσδήποτε, έχει αγκάθια. Πέρα από την κριτική που δέχεται, αυτό καθεαυτό, έχει αγκάθια. Το ένα αγκάθι είναι ο Λίβανος και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πήρε μέρος στη διαπραγμάτευση, έμαθε την συμφωνία αφού πρώτα είχε γίνει και δεν έχει κατά κυριολεξία δεσμευτεί ότι θα την τηρήσει. Λέει για παράδειγμα ότι αρνείται να φύγει από το Λίβανο όσο αισθάνεται ότι οι λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν στον Ισραηλινό στρατό να είναι εκεί. Χτύπησε μάλιστα στο Λίβανο, χτύπησε και η Χεζμπολάχ τα Ισραηλινές θέσεις και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εμπλοκή, με τους Ιρανούς να λένε αν είναι έτσι εμείς δεν πηγαίνουμε στη Γενέβη, και τον αντιπρόεδρο Βάνς να μην μπαίνει και αυτός στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα, το προφανές αγκάθι. Υπάρχει και ένα δεύτερο αγκάθι εσωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα εκεί το έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν εξ αρχής ελάχιστα δημοφιλής. Στις μετρήσεις ήταν ο λιγότερο δημοφιλής, αποδεκτός από την αμερικανική κοινή γνώμη πόλεμος, από όσους έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος ποτέ στον κόσμο. Ακόμη και μέσα στο στρατόπεδο των δικών του, το ΜΑΓΑ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπήρχαν πάντα κάποιοι που έλεγαν «Μα εμείς υποσχεθήκαμε ότι τέρμα οι περιπέτειες εκτός συνόρων, δεν ανακατευόμαστε στα πράγματα του κόσμου, δεν κάνουμε πολέμους μακριά από την Αμερική, πρώτα η Αμερική». Αυτή τώρα είναι ευχαριστημένη μεν που τέλειωσε ο πόλεμος με μια συμφωνία, αλλά δεν είναι ευχαριστημένη με τη συμφωνία.

Κοινωνία που θεωρούν ότι είναι ετεροβαρής, ότι το Ιράν παίρνει περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε αν στα αλήθεια ο πόλεμος είχε πάει καλά. Και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ήταν υπέρ του πολέμου, δηλαδή οι Ορθόδοξοι τέλος πάντων, οι νεοφιλελεύθεροι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έλεγαν ναι, καλά κάνουμε, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν, πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς, πρέπει να απαλλάξουμε τη Μέση Ανατολή από αυτήν την απειλή. Και τώρα λένε, μα ξοδέψαμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έχασαν τη ζωή τους 13 Αμερικανοί στρατιώτες για αυτό. Και αυτή η εσωτερική πίεση που είναι διπλή και από εκείνους που ήταν κατά του πολέμου αλλά δεν χαίρονται τώρα που τελείωσε και για εκείνους και από εκείνους που ήταν υπέρ του πολέμου και τώρα δεν χαίρονται καθόλου γιατί θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες μπορεί να τον οδηγήσουν στο, σε κινήσεις για να μαζέψει τη ζημιά. Προς το παρόν απλώς κάνει δηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις και εξηγεί πόσο θριαμβευτική νίκη ήταν για τον ίδιον, γιατί ο ίδιος τα κάνει όλα, η πολεμική περιπέτεια που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στον Περσικό κόλπο.

Ιστορίες του κόσμου. Μια ιστορία είναι αυτή που σας έλεγα και χθες στην Αγγλία, σε μια πολύ μικρή κοινότητα, μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια, στο Μέικερφιλντ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Είχαμε εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής, διότι ο προηγούμενος είχε παραιτηθεί για να τον διευκολύνει. Ο Μπέρναμ εξελέγει, κέρδισε εντυπωσιακά με 55%, πήρε κοντά 25.000 ψήφους και συνεπώς ξεκινάει η διαδικασία αμφισβήτησης του Κιρ Στάρμερ και εσωκομματικών εκλογών για το ενδεχόμενο να αλλάξει πρωθυπουργό η Αγγλία εν κινήσει, δηλαδή με εσωκομματική διαδικασία, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε πολλές φορές στη βρετανική πολιτική ζωή. Δευτερευόντως, αυτό που έχει σημασία είναι να δείτε λίγο πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα σε αυτή την μικρή κοινότητα, όπου ψήφισαν καμιά 53.000 άνθρωποι. Πρώτοι ήρθαν οι εργατικοί του Άντι Μπέρναμ με 55%. Δεύτερο κόμμα ήταν το Reform, η ακροδεξιά του Φαράζ. Τρίτο κόμμα ήταν ένα άλλο καινούριο κόμμα που είναι πιο ακροδεξιό από το ακροδεξιό του Φαράζ, που ονομάζεται Restore England. Η συντηρητική ήταν τέταρτη, για να καταλάβετε, πήραν 600 ψήφους, ενώ οι εργατικοί 25.000 και οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν καν σε διψήφιους αριθμούς. Είναι μια τάση στην Αγγλία, η τάση να πρημοδοτείται ένα είδος πολιτικής που στην παράδοση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπήρχε. Αυτή είναι μια ιστορία της ημέρας. Η δεύτερη είναι αυτό που συνέβη στη Μόσχα και θα έχει τις συνεπειές της. Το πιο σοβαρό χτύπημα από την αρχή του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στη Μόσχα την ίδια δηλαδή. Οι Ουκρανοί χτύπησαν με 200 drones σε ένα δηληστήριο. Η Μόσχα χτες επί ώρες δεχόταν μια μαύρη βροχή, καθώς η καπνή από το δηληστήριο έπεφταν μαζί με τα νερά της βροχής. Η Ρωσία απάντησε, δήλωσε ότι θα απαντήσει. Ίσως όλα αυτά απλώς να είναι οι τελευταίες ετοιμασίες, καθώς και οι δύο πλευρές περιμένουν ότι θα αρχίσουν σε λίγο οι διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή θα στηθεί ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, άρα προσπαθούν να έχουν την καλύτερη δυνατή θέση σε αυτό. Τρίτη ιστορία της ημέρας σήμερα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Τώρα που μιλάμε, ξεκινάει η δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2028. Ήδη έχουν πέσει τα πρώτα προειδοποιητικά πυρά, με πιο χαρακτηριστικό τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας, ο οποίος δήλωσε ότι εσείς οι φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμάς που βάζουμε τα λεφτά, μη μας αντιμετωπίζετε ως ATM, θα τα κόψουμε τα λεφτά. Εδώ σε μας υπάρχει μια είδηση ή αν θέλετε μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στις πρώτες σελίδες όλων των εφημερίδων, η οποία τη σκεπάζει όλες τις άλλες, όχι γιατί είναι είδηση από αυτές που προκύπτουν από την επικαιρότητα.

0: αλλά είναι μια είδηση που αλλάζει το βλέμμα μας όταν το σηκώνουμε για να κοιτάξουμε τον ουρανό πάνω από την Αθήνα. Είναι αυτή η είδηση ότι ολοκληρώθηκε χθες η αποκατάσταση της δυτικής μετόπης του Παρθενώνα. Το μνημείο έχει αρχιτεκτονικά την εγκύτερη στην πληρότητά του δυνατή μορφή. Παρακάλεσα την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελίνα Μενδώνη, η οποία είναι όχι απλώς Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και μια αρχαιολόγος με μεγάλη εμπειρία σε ανασκαφές και αναστηλώσεις, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μενδώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τη συγκίνηση, να κοιτάει, να σηκώνει το βλέμμα, να βλέπει την Ακρόπολη οριστικά απαλλαγμένη από τις καλοσχές γύρω-γύρω ή να ανεβαίνει επάνω και να βλέπει αυτό το αίτωμα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, χωρίς εκείνες τις τρύπες που βλέπαμε πριν, που τώρα στη θέση τους υπάρχει αυτό το...
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι. Οι Έλληνες, οι ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη είναι διαφορετική αίσθηση και δεν είναι μόνο το αίτωμα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία.
0: Πόσα, 10 χρόνια?
1: Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι, είναι πίσω 220 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες, από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσχές.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε τότε. Η αναστήλωση ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν, γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα, αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο, απελευθερωμένο από δεσμά, γιατί όπως και να το κάνουμε οι σκαλοσχές ήταν απαραίτητες, αλλά
0: σαν,
1: για το ίδιο το μνημείο
0: ήταν σαν αλυσίδες γύρω από
1: ακριβώς,
0: το...
1: Ήταν δεσμά. Και φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα έργα της Ακρόπολης, τα οποία είναι προγραμματισμένα και εδώ και αρκετά χρόνια μελετώνται σε βάθος από το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, τους επιστήμονες, τους τεχνικούς, τους τεχνίτες. Οι τεχνίτες εδώ παίζουν μείζωνα ρόλο σε αυτά τα έργα, πόσο μπορούν με τα χέρια τους να χειριστούν και να δουλέψουν αυτούς τους τεράστιους όγκους. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κάθε ορθοστάτης, μπήκαν δύο ορθοστάτες, είναι 7 τόνοι ο καθένας.
0: Ναι. Είχα κάνει κάποτε ένα ρεπορτάζ αυτές τις εργασίες αναστήλωση και είχα μιλήσει με τους τεχνίτες, με τους μαρμαράδες που δουλεύανε και μου είχε κάνει εντύπωση πως κάποιος μου είπε όταν τελειώνω τη δουλειά και φεύγω και γυρίζω σπίτι, γυρίζω πίσω και κοιτάζω τον τόπο της δουλειάς μου συγκινημένος.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Και γι' αυτό πραγματικά, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναβάθμισης και των κτηριακών, πέρα από των θεσμικών που έγιναν πέρσι, της Σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τίνου. Γιατί οι απόφοιτοι αυτής της σχολής είναι στην πλειοψηφία τους, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μαρμαράδες που αποκαθιστούν την Ακρόπολη και όλα τα άλλα μνημεία μας. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι ένα μέρος αυτού που έχει πετύχει η Ελλάδα, να έχει δημιουργήσει μια σχολή αναστήλωσης που, εάν δεν είναι η καλύτερη, θα μπορούσα να πω ότι είναι η καλύτερη. Λέω μία από τις καλύτερες του κόσμου.
0: Ναι, είναι έτσι. Ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τη διαδικασία, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που έγινε με έναν τρόπο που και αυτός έχει μια πρωτοτυπία, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε κάθε κόκκος αρχαίου υλικού που είχε βρεθεί, αλλά συμπληρώθηκε με πεντελικό μάρμαρο ώστε και έγινε η συναρμογή με τρόπο που να μοιάζει όσο γίνεται κοντύτερο στην αρχική του μορφή. Αυτή ήταν μια επιλογή, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επιλογή την οποία έχει κάνει η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν οι αναστηλώσεις. Ειδικά για την Ακρόπολη, ο αείμνηστος Χαράλαμπος Μπούρας και τώρα ο Μανώλης Κορές είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί επιστημονικά τα πράγματα, είναι να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θράψμα από το αρχαίο υλικό. Έτσι λοιπόν,

0: παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη, αξιοποιείται κάθε θαύσμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, αυτές τις οποίες δώσαμε στη δημοσιότητα, αυτές τις οποίες κατά χιλιάδες πλέον έχουν αναπαραχθεί σε όλα τα μέσα, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θαύσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, την απόλυτη ακρίβεια, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Επομένως, ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό. Στον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θραύσματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
1: Τώρα κάτι ακούω ότι και το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, αυτό που έχει μείνει πάνω στον λόφο μετά την δημιουργία του νέου μουσείου, κάπως θα αξιοποιηθεί.
0: Το μουσείο τα τελευταία χρόνια, από το 2019, πολύ εντατικά αποκαθίσταται. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που αφορούν το ίδιο το κτίριο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες προκειμένου το κτίριο να αποδοθεί με μουσιακή χρήση λειτουργικό αρχές του φθινοπόρου στους πολίτες και στους επισκέπτες της Ακρόπολης.
1: Άρα θα υπάρχει ένα δεύτερο, ας πούμε,
0: θα υπάρχει ένα δεύτερο μουσείο
1: στόπος.
0: Ναι, το οποίο όμως τι θα περιλαμβάνει. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Ξέρετε, το 2019 βρήκαμε στον χώρο εκείνο να έχει σχεδιαστεί, μάλλον ο χώρος εκείνος να έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιηθεί ως γραφεία της υπηρεσίας. Πράγμα το οποίο προσωπικά το θεώρησα ότι δεν είναι δυνατό να σταθεί. Δεν μπορεί στο σημείο εκείνο. Ποιο άλλο μνημείο, ποιο άλλο κτίριο έχει την εγκύτητα αυτή με τον Παρθενώνα? Και δεν θα μπορούσε ποτέ κανένας στην Ελλάδα να το αποκτήσει. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο χώρος, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γραφεία. Σεβόμαστε απολύτως τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τον τόπο και τον χώρο. Έτσι λοιπόν τροποποιήσαμε τα σχέδια και αυτή τη στιγμή στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μία αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1-1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, γιατί όπως ξέρετε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το οποίο είναι προγραμματισμένο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δυστυχώς καθυστερεί με εξαιτίας πολλών θεμάτων, πάντως όχι του Υπουργείου Πολιτισμού, και η Ακαδημία Πλάτωνος σε έναν βαθμό υπαιτιότητη και του Δήμου Αθηναίων δεν είναι στην κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν όμως συγκλονιστικά ευρήματα τα οποία θα εκτίθενται πλέον σε περιοδικές εκθέσεις εκεί. Ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Και ήδη συνεργαζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια με τον Νέον, του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, και με την Ελίνα Κουντούρη, και όταν θα ανοίξει το μουσείο το φθινόπωρο θα φιλοξενήσει το τρίτο μέρος των εκθέσεων του Ράκοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Και το υπόλοιπο, το άλλο ένα τρίτο ας πούμε, θα φιλοξενεί ψηφιακές εφαρμογές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που θα δείχνουν στον επισκέπτη μέσω των ψηφιακών εφαρμογών την Ακρόπολη αποκατεστημένη, τα μνημεία να έχουν ζωή. Άλιστα. Αξιοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μενδώνη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα αισιόδοξο διάλειμμα στη σκοτεινή επικαιρότητα. Να είστε καλά.
0: Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Απασχολεί τον κόσμο.
1: Τεράστιο
0: και βγαίνει
1: θέμα.
0: Θετικά η Ελλάδα διεθνώς.
1: Σωστά, σωστά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον Νεοφάλιρο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στον Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέως της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνς για την Ελβετία. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές βομβαρδισμοί και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Η υλοποίηση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα οδηγεί σε αποκλιμάκωση των Διεθνών Τιμών και των Τιμών Λιανικής στην Αντλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηριών.

0: Έτσι, ο τέλος είχε μετά από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης. Η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Καλημέρα και πάλι, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 6 χρόνια, το 2020, το πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Είναι το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan, το τελευταίο μέχρι τώρα, γιατί από ό,τι ακούω είναι πάλι στο στούντιο και ηχογραφεί τραγούδια ενώ ταυτόχρονα κάνει και περιοδία όλο το καλοκαίρι, παίζει σε σκηνές σε όλη την Αμερική. Με συγχωρείς Μπόμπι, αλλά πρέπει να πω μερικά μηνύματα. Πρώτον, αν θέλετε το πλεονέκτημα μιας γρήγορης σύνδεσης στο ίντερνετ, αλλά η οπτική να δεν φτάνει εκεί που είστε, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Σύνδεση όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες μεγάλες, ως 300 Mbps. Μήνυμα νούμερο 2. Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν για σας κρατήσει θέση στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις αγορές και τις πληρωμές σας μέχρι τις 21 του μηνός, μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε μία από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν δίπλες προσκλήσεις για κάποια από τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Και να, μια παράσταση του καλοκαιριού, και αυτή είναι η τρίτη και η καλύτερη είδηση που έχω να σας πω. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με διεύθυνση Λία Βουδούρη, με σολίστην υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και το βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά, για μια καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης, στο λόφο του Λυκαβητού, με όπερα. Γκαλά όπερας, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε παρακάτω και να καλωσορίσω στο στούντιο τον καλεσμένο του σημερινού ημερολογίου που έκανε τον κόπο να έρθει ως εδώ. Είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Τώρα, εντάξει, έχετε πολλά δικά σας και έχω και πολλά εγώ να σας ρωτήσω, αλλά ζούμε σε μια κατάσταση thriller, δηλαδή χτες οι αγορές πανηγύριζαν ότι επιτέλους τελειώνει η περιπέτεια στον κόλπο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχουμε έφραγμα, γιατί προσωπίες δεν πάνε, συνομιλίες δεν ξεκινάνε και όλα κρέμονται από μια κλωστή. Βρίσκεται λογική σε αυτό?

0: Καμία.
1: Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια παραφροσύνη. Και δείχνει όμως ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Οι πιο κερδισμένοι στις αγορές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι αυτοί που έχουν επενδύσει στις ασφαλιστικές δικλίδες της μεγάλης έντασης. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι μακροχρόνια πια θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ ευάλωτο ανεβοκατέβασμα και θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Το λέω διότι υπό μία έννοια, ίσως λίγο τραβηγμένη, αλλά είναι και μια νίκη της πολιτικής πάνω στις αγορές. Θυμόσαστε πόσο φοβόμασταν να κάνουμε οτιδήποτε, μπας και οι αγορές αντιδράσουν άσχημα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η πολιτική έχει αποφασίσει ότι θα κάνει τις δικές της τρέλες εισαγωγικά και τις αντανακλά αυτές η αγορά.
2: Τώρα για να έρθουμε στα δικά σας. Είναι κάθε μέρα σε εφημερίδες, είναι το Πασόκ στις πρώτες σελίδες και όχι για καλό. Παίρνω δύο σημερινούς τίτλους. Μια εφημερίδα γράφει «Διαλύονται για σας το Πασόκ εν χορδές και οργάνω». Μια άλλη εφημερίδα γράφει «Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες». Και κάποιος αναρωτιόταν εχθές αν το Πασόκ θα καταφέρει να φτάσει ενωμένο μέχρι τις κάλπες όποτε και αν γίνουν.
1: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Και θα σας πω γιατί. Το Πασόκ πάντα ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα, το οποίο έφερνε μέσα στους κόλπους του ανθρώπους με πολύ διαφορετικές απόψεις. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει.
2: Ναι, την έχει όμως πια.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δουλειά που φαίνεται μπροστά, μάλλον αυτό το οποίο φαίνεται μπροστά, είναι μια διαφωνία σε κάποια θέματα. Όταν από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά θεμάτων τα οποία εμάς μας παρακινούν να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε για αυτά, καταλαβαίνετε ότι εγώ και ως φύση αισιόδοξος κοιτάζω την πολλή δουλειά που γίνεται, στα οποία υπάρχει πολύ κοινή αντίληψη για το που πρέπει να πάει η χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι υπάρχει πάντα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα η αρχή ότι μπορεί να διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά υπερασπίζουμε πάντα το δικαίωμά σου να το λες. Αυτό λοιπόν σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη βάση γύρω από τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και τα οποία τα έχουμε υπερασπιστεί όλοι με πολύ σθένος, το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το Πασόκ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι το Πασόκ ήταν πάντα πολυσυλλεκτικό και είναι αλήθεια και πάντα κατάφερε να συνθέτει. Αλλά κατάφερε να συνθέτει τις εποχές που ήταν το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο, αλλά με την προοπτική να ξαναγίνει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Αν είναι τρίτο, ένα κόμμα που είναι τρίτο στην διάσταση του 10%, έχει περιθώριο να είναι πολυσυλλεκτικό?
1: Είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή θα είναι μια δύσκολη περίοδος για μας. Από την ώρα που θα μπουν τα καινούργια κόμματα, σε όποιο σημείο και αν έβγαινε το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, το γεγονός ότι μπαίνουν δύο καινούργια κόμματα τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Αρχίζει και αναρωτιέται ο κόσμος, είναι εδώ κάτι το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ ή όχι. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει. Αυτό ήταν εξαιρετικά προβλέψιμο. Εκεί λοιπόν αναδεικνύονται κάποιες διαφορές και δεν αναδεικνύονται τα θέματα, όπως είναι ας πούμε αυτά που σας λέω. Εμείς τώρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είδα άλλο κόμμα να την κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχουμε κάνει ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας απέναντι στον Έλληνα πολίτη δεν είναι μόνο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αλλά να συζητήσουμε για τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και πώς θα τα κάνουμε εμείς αλλιώς. Άρα λοιπόν το να πηγαίνει σε μια ατζέντα όπως είναι αυτή, που λες ότι εδώ τελειώνει ουσιαστικά έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξόδεψε 90 δις στη χώρα, 36 εκ των οποίων ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ολοκληρώνονται τα έργα τα οποία είχε αναλάβει να κάνει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εκεί δεν βλέπω διαφωνίες. Άρα η διαφωνία για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία καίνε την κοινωνία και τα οποία πρέπει εμείς να αναδείξουμε. Ναι. Τώρα, μπορεί να μην αναδεικνύονται στα κεντρικά μέσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια και συζητάμε, θα μας ρωτήσουν τι γίνεται, βρε παιδιά, γιατί ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά το υπόλοιπο τους νοιάζει η ακρίβεια, τους νοιάζει η υγεία, τους νοιάζουν όσοι μπορούν να δουν το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
2: Εσείς το περιμένατε ότι αυτή με την εμφάνιση καινούριων κομμάτων θα ήταν μια δύσκολη περίσταση για εσάς.

0: Ένα ερώτημα που διατυπώνεται είναι, εάν το ΠΑΣΟΚ τα είχε πάει λίγο καλύτερα τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα υπήρχε περιθώριο να δοκιμάσει ο κύριος Τσίπρας τις δυνάμεις του ξανά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρατήρησα εγώ τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, ή αυτό το οποίο είδα να εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό, είναι το εξής, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε μια μεγάλη ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια ανοχή και από παραδοσιακούς δικούς μας ψηφοφόρους. Η περίοδος η πραγματικά γόνιμη όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν από την ώρα που άρχισε να αμφισβητείται αυτή η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να επιδείξουν σε αυτή τη μάχη στη σωστή ώρα, προώρα, πολύ αργά. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ήταν προφανές ότι αυτά τα κόμματα θα εμφανιστούν μετά την πρωτοκαθεδρία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσουν. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
0: Στην υποθετική περίπτωση που στις εκλογές.
1: Μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια ανοχή και από παραδοσιακούς δικούς μας ψηφοφόρους. Η περίοδος η πραγματικά γόνιμη για όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν από την ώρα που άρχισε να αμφισβητείται αυτή η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν έτοιμοι να επιδείξουν σε αυτή τη μάχη στη σωστή ώρα, προώρα, πολύ αργά. Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης. Αλλά ήταν προφανές ότι αυτά τα κόμματα θα εμφανιστούν μετά την πρωτοκαθεδρία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει.

0: Μητσοτάκη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το, ένα Πασόκ το οποίο πορευόταν μέσα σε μια περίοδο που δεν ξέραμε ποια κόμματα τελικά θα είναι στις εκλογές, μπορούσε να είχε κλειδώσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσουν.
1: Στην
0: υποθετική αυτή είναι η δουλειά που έχουμε τώρα.
1: Στην υποθετική περίπτωση που στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, οι σημερινές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνονται. Δηλαδή το Πασόκ είναι έστω και με μία ψήφο διαφορά τρίτο και είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερο. Ποιες είναι οι συνέπειες για σας?
0: Εγώ κοιτάζω πάντα το κοινό για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Παραμένουν 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι του Πασόκ εκτός κάλπης. Δεν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δεν πάνε στην κυρία Καριστιανού, δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία πια. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν. Μπορεί να δοκιμάσανε τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν, αλλά απογοητεύτηκαν.
1: Και τώρα
0: είναι στην αναμονή και περιμένουν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κοινού θα αποφασίσει πολύ κοντά στην κάλπη. Δηλαδή θα αρχίσει να κλείνει από την ώρα που θα αρχίσει να μυρίζει πραγματικά εκλογές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψεις από τώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δεν είναι στο ραντάρ των δημοσκόπων. Και αυτό δεν είναι αίρεση προς τους δημοσκόπους. Ξέρετε ότι τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τις παίρνω σοβαρά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά να την ερμηνεύσεις. Και εκεί απάνω είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό όσο περισσότερο βγαίνουμε έξω, μιλάμε με τον κόσμο, συζητάμε για τα θέματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή και για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, τόσο καλύτερα το Πασόκ θα πάει την επόμενη μέρα.
1: Αν όμως στο σενάριο που σας είπα, δηλαδή της τρίτης θέσης, αυτό δεν θα σημαίνει, δηλαδή τι θα πείτε τότε? Ωραία, έχουμε ξανά εκλογές ένα μήνα, ξαναπροσπαθούμε?
0: Αν το κοινό μας έχει εκφραστεί στην κάλπη, τότε προφανώς έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά αν αυτό το κοινό παραμένει στην αναμονή, σημαίνει ότι ο χώρος δεν εκπροσωπείται. Άρα η δική μας δουλειά είναι να πιάσουμε πάλι το νήμα από εκεί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
1: Το λέω σχηματικά, ο κύριος Δούκας λέει πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα μια συνεργασία στα αριστερά μας με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Διαμαντοπούλου λέει ότι αυτά είναι γελιότητες. Εσείς τι λέτε?
0: Ρωτάτε
1: γιατί
0: έναν άνθρωπο.
1: Η συζήτηση οποίος έχει ανοίξει. Δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να,
0: αλλά ρωτάτε
1: κανείς
0: έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Αν είχαμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, τότε το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύλογο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το Πασόκ. Άρα τι κάνει τώρα? Μένει απ' έξω? Με ποιο σκοπό? Αλλά δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Έχουμε 3 Πασόκ αυτή τη στιγμή που δεν πάνε στην κάλπη. Δεν είναι ότι είναι σε άλλα κόμματα. Για κάθε έναν άνθρωπο που έρχεται στην κάλπη και ψηφίζει Πασόκ, 3 απέχουν από τους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους.
1: Α, που λέτε 3 που έχουν ψηφίσει κάποτε στη ζωή τους Πασόκ.
0: Που ουσιαστικά το τελευταίο κόμμα που εμπιστεύτηκαν, το κόμμα με το οποίο είχαν συνταχθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν Πασόκ. Και μιλάω με συντηρητικά νούμερα, το να υπολογίζεις ότι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι στο χώρο μας είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια, είναι συντηρητικός αριθμός. Mm-hmm. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει για το εμείς τι κάνουμε, αφήστε τους άλλους, ή τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε μια δουλειά μπροστά μας και αυτή είναι να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο μπορεί να εκφράσει τις προσδοκίες τους. Και αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Όσο κοιτάμε δεξιά και αριστερά, χάνουμε νομίζω το χρόνο από το να πάμε εκεί που μπορεί να κάνουμε μια διαφορά.
1: Ναι. Το τι συζήτηση ανοίγει δεν μπορείτε να το ελέγχετε πάντως.
0: Όχι, βέβαια, προφανώς.
1: Και προφανώς αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει. Όπως επίσης έχει ανοίξει και μια συζήτηση η οποία σιγοψιθυρίζεται ότι αν εν πάση περιπτώσει γίνουν οι εκλογές, οι οποίες προφανώς θα επαναληφθούν και το Πασόκ δεν έχει πάει όσο καλά ελπίζετε εσείς, θα πρέπει να ξανασκεφτεί τα πάντα. Και το πώς είναι και το τι λέει και το ποιον έχει αρχηγό και τα πάντα.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα της επόμενης μέρας, δεν είναι της σημερινής. Σήμερα πραγματικά το μόνο το οποίο είναι δική μας δουλειά είναι να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε στον κόσμο για το πώς οι θέσεις του Πασόκ μπορεί να κάνουν διαφορά στη ζωή του. Διότι με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος. Άρα η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από τη δική μας δυνατότητα σήμερα να πείσουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο σημαντικό να μιλήσουμε για την ακρίβεια και για τα επιδόματα που για τους νέους, για παράδειγμα, που έφερε και ο πρόεδρος σαν μια πρόταση του Πασόκ, με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω όλοι συμφωνούν μέσα στο Πασόκ ότι είναι μια σημαντική πρόταση. Τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει, τα οποία αποδεικνύεται μετά από λίγο ότι τελικά 6 μήνες μετά, με μια έκπτωση, τα υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά είναι προτάσεις του Πασόκ τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανακουφίσει τη ζωή του κόσμου πολύ νωρίτερα. Και ανταυτού η Νέα Δημοκρατία όλο μας λέει δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, και μετά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μια χαρά βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και

0: Ξαφνικά βρίσκονται τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Κάνουμε μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε για μια τελευταία ερώτηση.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου είναι μαζί μου ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Είχαμε μια κουβέντα για τα πολιτικά, γιατί βέβαια είμαστε στην ύποπτη περίοδο των εκλογών. Οι εκλογές, όπως σας είπα, μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν. Νομίζω το Μητσοτάκης ξέρει. Εσείς τι υπολογίζετε, υπολογίζετε ή όχι?
1: Εγώ είμαι στην τελευταία φράση που είπατε, ούτε εκείνος δεν ξέρει, και νομίζω ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε με γνώμονα ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, αλλά και την ίδια ώρα να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις μας πρέπει να είναι τέτοιες για να δώσουμε έμφαση όσο πιο κοντά σε εκλογές γίνεται.
0: Τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή. Παρακολουθώ τι λένε τα κόμματα, όλα τα κόμματα, καθώς προετοιμάζονται για αυτή την περίεργη προεκλογική περίοδο. Όλοι μιλάνε για παροχές, για διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο, που είναι λογικό γιατί η ακρίβεια έχει δαγκώσει. Κανείς όμως δεν μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Είναι σαν ξαφνικά η Ελλάδα να τέλειωσε με τις μεταρρυθμίσεις, να μην είναι θέμα και να μην συγκινεί κανέναν πια.
1: Με ενισχύει πολύ αυτό. Με ενισχύει ότι μετά από τρία τεράστια σκάνδαλα, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν υπάρχει η αναζήτηση για κάτι το οποίο θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται η ίδια ταινία ξανά και ξανά, σαν να μην μπορούμε να τη σταματήσουμε. Λοιπόν, η μεταρρυθμίση είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα στη χώρα. Και η μεταρρύθμιση κυρίως του πολιτικού συστήματος. Χάσαμε την ευκαιρία με τα μνημόνια, διότι μεταρρυθμίσεις τις οποίες πίεσαν οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο ήταν φορώς πρακτικές, και δεν γίνανε οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο κράτος για να υπάρχει ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτή η ανέλεγκτη εξουσία οδήγησε και στα σκάνδαλα, οδήγησε στο γεγονός ότι παρά τις δικές μας τις επισημάνσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα ολοκληρώσει τα έργα τα οποία είχε σχεδιαστεί να ολοκληρώσει. Δείχνει την ανεπάρκεια όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπουμε στα Υπουργεία να μην δουλεύουν σωστά. Αν δεν κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να πάει μπροστά ο τόπος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ πολύ.
0: Και σας για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να σας θυμίσω ότι αν η επιχείρησή σας είναι πελάτης της Κοσμοτέ, δοκιμάστε να μπείτε και στο πρόγραμμα Magenta One Business. Σας προσφέρει πολλά προνόμια, για παράδειγμα, εκπτώσεις 10% στα εταιρικά κινητά, αν τα συνδέσετε με τα σταθερά σας στο πρόγραμμα αυτό. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, αυτό το ωραίο παλιό κτίριο, έχει ξεκινήσει μια έκθεση, ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και στη χάραξη των τραπεζογραμματείων, των νομισμάτων με τα οποία συναλλαγήκαμε για χρόνια. Ο Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής, ελεύθερη είσοδος ως το Μάρτιο του 2027. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνει. Τα καλύτερα της εβδομάδας. Στον Α 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no no no no no no. Νούμερο 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: βρήκαμε.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με

0: Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Checkmate.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιος σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια

0: της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατών.

0: κατασκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία,

0: Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου,

0: είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν το ονομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν, και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν επιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960, επαναλαμβάνω, 210-48-1960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6

0: Φορτωμένες οι έξοδοι.
1: Μέχρι το, βέβαια, μέχρι τον Αύγουστο έτσι θα είναι. Φορτωμένες και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία από του Ρέντι προς την γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Δεν έχει κάποια κενά, εννοώ, ανάμεσα, έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι αραιό ή πυκνό το μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανατμήματα φυσικά. Και η άλλη εθνική, η Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Η Σχιστού είναι στο 1,5 χιλιόμετρο, έτσι για να την υπολογίζουν όσοι και όσες το επιθυμούν. Αλλά και η παραλιακή έχει αρχίσει να ζορίζει στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Τώρα, η άνοδος της Μεσογείων, για τον ίδιο λόγο που φορτώνουν οι δύο εθνικές οδοί, φορτώνει και η άνοδος της Μεσογείων, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι να τελειώσει ο Χολαργός, έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά, Σπύρο. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και κάθοδος Αρδιτού είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με μια υπόθεση που νομίζω ότι και εσείς που θα την ακούσετε τώρα, περισσότερα ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο, ένας 13χρονος. Ο 13χρονος, κατά τα καταγγελόμενα, πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξετυλίγεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υγρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι του. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων Βόλου το περιστατικό, αναφέροντας ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του υιοθέτησε θύμα εκβίασης και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονταν να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκαν στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος, δηλαδή ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως προαναφέραμε, 370.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα, από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου.
0: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
2: Θα πιάσουν και τους γονείς, τόσο με αυτά τα θέματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
0: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις.
2: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και ίδιοι τους αστυνομικούς. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Προσποιούνταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήσε

0: τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα αφήστε τα εκεί που θα σας πει και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνέλθε επ' αυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβγαζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνεργοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
1: 700, είπες.
0: Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξευνηθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
1: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν...
0: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσό που αποκόμισε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του, επιχειρηματίας ο πατέρας του, στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τμηματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο προσποιούμενο στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του, μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος, το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτό τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέριο μπακάλις γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία.
2: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και φανς ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα φανς δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά, τα στοιχεία συγκεντρώνεται από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, το ΝΕΦΚΑ και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
1: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
2: Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί παρακήθε και παραδόθε,
1: ναι.
2: Έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν

0: αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι. Δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις εδώ ναι. Στα, το, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας. Θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να, σου, να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
1: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζ είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει υποχρεώσεις. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να λύσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
0: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
1: ναι,
0: το πούμε
1: ναι, για λόγους συντομίας, ναι,
0: που
1: ναι,
0: είναι μια
1: ναι.
0: τέτοιου είδους πίστοση ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην μπορεί να, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να, να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή. Οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ, είναι φαντάσου λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α+,
1: στα κράτη, αυτό που ακούμε ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί αυτό. Να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η, πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
0: Θα σου πω αμέσως, ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυξης και ίδρυυσης και ούτω καθεξής, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το
1: ωραία.
0: Σύστημα
1: πιστοποιητικής. Αλλά αν βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, ακριβώς. Το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
0: Δηλαδή εκ του νόμου μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
1: Αυτό για το ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη, είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
0: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκεια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο.

0: χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών, υπάρχουν ας πούμε και οι κλήσεις στην τροχέα.
1: Σωστά.
0: Και αυτό θα μπορούσε.
1: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα, αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει, δηλαδή από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
0: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα, θα λειτουργεί πιλωτικά και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει οι δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
1: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο βεβαίως η Φερεγγιώτας για ιδιώτες επιχειρήσεις, και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη με το ρεπορτάζ της, αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει α3α, α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί. Έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσχώματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
2: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η σιτική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του Περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του Περσικού κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούς. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
1: της διαπραγμάτευσης βγάζουν εκτός.
2: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
1: Σωστά.
2: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού, του Ιράν, λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή θα εξετάζουν, ξέρεις, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ.

0: Πολιτειών. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
1: Ναι, και μεταξύ... μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση...
0: Του πολέμου δηλώσεων.
1: Του πολέμου δηλώσεων για να... γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα, δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε... σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, έχουμε, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7 Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7 Οκτωβρίου, είπε.
0: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών από τους...
1: Ο Νετανιάχου τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε σε Χεζμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
0: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτόν την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
0: Στις όχθες της Λουκέρνης.
1: Στις όχθες, ναι.
0: Στο Μπούργενστοκ.
1: Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: People have repower. People have
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκη ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκη ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Και ερχόμαστε τώρα, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, το οποίο εξέδωσε μια ανακοίνωση με σκληρή ρητορική πάλι, και είχαμε, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, εάν δεν έχει βεβαίως, δεν μας κρύβει κάποια έκπληξη ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνήθως της τελευταίας στιγμής, γιατί τι γίνεται. Χθες από το μεσημέρι, απόγευμα κλπ, γέμισε το διαδίκτυο με δημοσιεύματα τα οποία ανυπαρήγαγαν το ρεπορτάζ του Bloomberg. Βεβαίως δημοσιογραφικός κολοσσός το Bloomberg, καμία αντίρρηση, αλλά το Bloomberg έλεγε αυτά που ο Μανώλης Κωστίδης είχε πει από την προηγούμενη ημέρα για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, και μάλιστα με πιο πλούσιο ρεπορτάζ αυτό του Μανώλη Κωστίδη, με λεπτομέρειες από τη συνάντηση Ερντογάν με τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Bloomberg ουσιαστικά λέει ότι η θεολογική σχολή θα επαναλειτουργήσει.
0: Διάβασα το δημοσίευμα και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Αναπαρήχθηκε, καλώς βεβαίως, αλλά όλα αυτά τα είχες πει εσύ από την προηγούμενη ημέρα με λεπτομέρειες κιόλας.
1: Εμείς
0: δεν είναι δεικτικό σχόλιο προς τον Bloomberg. Λέω ότι όποιος σε βλέπει, σε παρακολουθεί ή γνώριζε την είδηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίζουν να μας ακούν όσοι μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί πέρα τα γεγονότα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω έχει δοθεί σχετική έντολη από τον Ερντογάν. Και νομίζω να ρωτηθεί από τον Τραμπ όταν...
0: Να προλάβει τη σύνοδο, να προλάβει την παρουσία Τραμπ στην Τουρκία.
1: Ακριβώς,
0: θα
1: υπάρχει
0: έτσι
1: μια απάντηση ότι να προχωρούμε και υπάρχει η διαβούλευση έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός τουρκικού πανεπιστημίου, αυτόνομο τμήμα. Νομίζω αυτή είναι η φόρμουλα που επιθυμεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, το ότι
1: είναι
0: όποια φόρμουλα βρεθεί
1: να είναι... Γιατί το να λειτουργήσει, να σας το εξηγήσω, για να ανοίξεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Τουρκία, χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 3 τμήματα. Άρα για να λειτουργήσει ως πανεπιστήμιο η θεολογική σχολή πρέπει να έχει και θεολογικό τμήμα, και υπήρχε η θεωρία να μήπως ανοίξει και φιλολογικό και φιλοσοφίας. Άρα το να λειτουργήσει αυτά τα τμήματα με φοιτητές, με καθηγητές, με οργάνωση, με γραμματεία κτλ. Ήταν ένα μεγάλο project που θα ήταν πολύ δύσκολο από κάθε άποψη και με πολλές παρενέργειες κλπ. Τώρα εδώ νομίζω είναι μια φόρμουλα ενδιάμεσης λύσης που θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη.

0: Τώρα να πάμε στην άλλη πλευρά των εξελίξεων. Είπαμε τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτά που διατυπώνονται μετά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αυτά που διατυπώνονται στο ανακοινωθέν, το οποίο και για ακόμη μια φορά η Άγκυρα στοχοποιεί την Κύπρο.
1: Ναι, διότι υπάρχει τεράστια ενόχληση, πολύ έντονη θα λέγαμε, για την παρουσία της Γαλλίας, την δυνατότητα της Γαλλίας να έχει μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε από 2 εβδομάδες με την Κυπριακή Δημοκρατία, την παρουσία της Μοσάτ, του Ισραήλ, στην Κύπρο με κάθε τρόπο.
0: Καμιά φορά και όταν λέμε και κάποια πράγματα... Ναι, λάθος μπορεί να είναι, ναι.
1: Λοιπόν, και από εκεί πέρα και την παρουσία της Ελλάδος.
0: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Και μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
1: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας, δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν. Και παράλληλα ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω υπάρχει μια ενόχληση. Δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ναι. Μέχρι 7-8 Ιουλίου. Δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως, χρειάζεται μια προσοχή.
0: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
1: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύραννος, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν, ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που φέρει ο Τούρκος πρέπει να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, αποστρατή, ήταν στο Άξιον.
2: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
0: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε 2 στρατόπεδα, από τη μία το γκρουπ των 4 λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, στο οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι, Σπύρο, οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ στη μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει

0: η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα ώστε να ανοίξουν ταχύτητα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
1: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο. Δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος, δεν άκουσα.
0: Πάντα έχω ωραία.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που ξέρεις μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα για το οποίο. Για την ύπαρξη του οποίου καταλήξανε η Αθήνα να κάνει διάβημα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν. Κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
1: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
0: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξέλιξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη, μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό. Ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο που θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος.

0: Ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκι, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στον Sky.
8: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
9: Εκεί
8: θα υπάρξουν δύο κέντρα,
9: θα
8: δεν είναι μονάδο, δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις. Αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
9: Αυτό
8: κάνουμε. Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
7: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρες φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
7: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
10: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση, και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια. Τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα. Είναι ένας χώρος που δεν

0: έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά. Εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου...
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Να.
0: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφήξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000 περίπου, τα 3/5 είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλείου μετά το
1: 30.
0: Έχει ένα ζήμα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφήξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000 περίπου, τα 3/5 είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις παρά

0: την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλή μετά το 30.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι, δεν
0: Υπουργείο,
1: είναι?
0: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Είναι ιδιωτικός χώρος.
1: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν, όταν γινόταν η συζήτηση, όταν γινόταν η συζήτηση για το χώρο στο πρώην ΚΤΕΟ, αντέδρασε ο Δήμος Χερσονήσου, και όταν γινόταν η συζήτηση για την περιοχή των Μαλάβων σε αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, υπήρξε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όμως, επειδή ο χώρος είναι στα γεωγραφικά όρια του Ηρακλείου, αφενός αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει δομή, αφετέρου θέτει ως προαπαιτούμενο να μην είναι μέσα στον αστικό ιστό, χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη και ευθύς αμάς στον Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λύγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
2: Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόστιμο το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
1: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο στο να περιορίσουμε τις πυρκάγιες.
2: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, είναι οι τελευταίες μέρες. Ναι. Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
1: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
2: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5.000.
1: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
1: Είναι το κίτρινο.
2: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία, κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
1: αρχίσαμε. Μπήκαμε
2: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξέλιξης από την Deutsche Welle μας τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος, αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει: δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρν.

0: κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Ετιέν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά-σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστερουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξί μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Έχει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα. Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά.
1: Είναι νωρίς οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
2: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα πιο μετά.
1: Και τι άλλο, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0 με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα. Επί αυτά του Κατάρ. Ελβετία-Βοσνία 4-1, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 και απόψε έχουμε 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες-Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία-Μαρόκο, Βραζιλία-Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα και τα ξημερώματα Τουρκία-Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμος να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
1: Καλό ξενύχτη να πούμε, σωστά δούνε.
2: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει έτσι όμορφα η Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Φράγκο.

Τον Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review. Να δω.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απανώ στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρινάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Summer Tour όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για

0: σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μπάρμπαρα

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις

0: 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell them no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στην Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παρακολουθείτε.

0: Παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε, σε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφέ.

0: Γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της ΑΦΗ Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, ΑΦΗ Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8842.

0: 2-10-4-11. Oh Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: Βακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεξιδιά.

0: διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

και να είμαστε, παιδιά. Λίγο αργήσαμε μέχρι να βρούμε το πάρκινγκ. Τι να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να διακτηνιστούμε στο κέντρο της Καβάλας. Θα έκανε πολλά πράγματα λίγο πιο εύκολα. Φίλοι, ρίχτω εκπομπή. Ξεκινήσαμε χωρίς να το καταλάβετε. Θα συνεχίζουμε μέχρι και τις 10 παρεούλα. Στο μικρόφωνο Ηλίας τον Μπούλης, μέχρι τις 10 κοντά σας από την πιο μαγική συχνότητα. Από τους 88 και 6. Αλφα Radio. Έχουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία μουσική να μεταδώσουμε. Ξεκινάμε αμέσως με Ρίβο και Gloves. Forever till the end. Καλή ακρόαση. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε. Με χαλί, χωρίς χαλί. Μουσικό χαλί. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τραγούδια ακούγονται λίγο δυνατά. Οπότε δυναμώστε.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Εμείς εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. Απολαμβάνουμε και εμείς την ωραία τη μουσική, χωρίς πολλά-πολλά. Παράλληλα, εκπαιδευόμαστε και στο καινούριο πρόγραμμα το πώς να βάζουμε τις επιτυχίες μία μετά την άλλη. Είκοσι λεπτάκια πριν τις 9. Πάντα εδώ συντονισμένη η Λία Ρίχτο, 88 και 6 Αλφα Radio, στους δέκτες σας. Ο καιρός σε αποζέστη, σε βροχή, σε υπέροχα τοπία με

Δηλαδή όταν η φύση ζωγραφίζει, τα λόγια είναι περίτα. Έχουμε και μια γραφικότατη πόλη που όταν ομορφαίνει με τέτοιου είδους πινελιές είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.

πάμε λίγο καλοκαιρινά. Πάμε λίγο φιέστα. Κλείστε τα μάτια. Δυναμώστε τη μουσική και αφήστε το ρυθμό να μπει μέσα σας. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους εσάς που οδηγάτε. Τα μάτια σας 14. Πάμε, παιδιά.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me be. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

Αχ, πόσα καλοκαίρια πάλι πίσω πήγαμε. Glory, glory, body and soul. Εδώ ίσως ταιριάζει και αυτό που είχε πει και η Μπακογιάννη. Δεν έχει σημασία, λέει, τι έχεις κάνει. Έχει σημασία τι θα κάνεις. Και αν δεν κάνεις αυτό που λες

Αχ, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που ακούμε και βλέπουμε θα μας τρελάνουν στο τέλος. Θα χάσουμε κάθε λογική. Δηλαδή, άμα θα σταματήσει κανένας τροχονόμος επειδή έτρεγες με 100 χιλιόμετρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, θα τον πεις, δεν έχει σημασία το τι έκανα. Από εδώ και πέρα, να πούμε, θα πηγαίνω με 30 και σημασία έχει το τι θα κάνω. Οπότε μην με γράφεις.

Πάντως, έτσι άμα κάτσεις και σκεφτείς, δεν υπάρχει κάποια δουλειά που να μην δεν είναι κάπως υπεύθυνη. Ό,τι και δουλειά να σκεφτείς, υπάρχει μία υπευθυνότητα που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να την εκτελέσει και να την... να την κάνει αξιοπρεπώς, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να έχει μία υπευθυνότητα. Η μόνη δουλειά που δεν έχει ευθύνη τελικά είναι η δουλειά του βουλευτή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μπεις μέσα εκεί πέρα στους 300 και φωνάξεις υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ο ένας θα κοιτάει τον άλλον. Μπορεί να εμφανιστεί και η Λιόλιου και να πει... να φωνάξει τον υπεύθυνο να φέρει τον λογαριασμό εκεί. Το πιο πιθανό αυτό είναι να εμφανιστεί η Λιόλιου παρά να εμφανιστεί κάποιος υπεύθυνος εκεί μέσα.

Συνεχίζουμε. 6 λεπτά για να τις 9. Ηλία ρίχνει το εκπομπή με τις 10 κοντά. Ηλία στον Πούλη στο μικρόφωνο. Αλφα Radio ακούτε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, έτσι σας θέλω. Πάνω στο τελευταίο χρονικό διάστημα γίνανε πάρα πολλά. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Δεν πιστεύω να τα πέρασα παρατήρητο αυτό. Απ' την άλλη είχαμε και μια παρέλαση, αυτή η Pride παρέλαση. Αυτή που δηλώνουν περήφανη και υπερηφάνεια. Όλα αυτά τα άτομα που συμμετέχουν, οι ΛΟΑΤΚΙ, καλά κάνουν και δηλώνουν υπερήφανοι. Μόνο που εμένα στη λέξη περηφάνεια μου έρχονται άλλες παρελάσεις στο μυαλό. Μου έρχονται παρελάσεις 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, αξιοπρεπέστατες, δηλαδή να παρελάσεις και να δείξεις μια αξιοπρέπεια ότι είμαι υπερήφανος για αυτό που είμαι. Τώρα, αυτές οι παρελάσεις των Pride παραπέμπουν περισσότερο σε καρναβάλι παρά σε υπερηφάνεια, σε ξεφτιλίκι παρά σε περηφάνεια. Τώρα, εάν αυτό είναι για σας περηφάνεια, εγώ δεν μπορώ αυτό να το δεχτώ και ούτε να το καταλάβω και δυστυχώς τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κάποια άλλα πρότυπα περηφάνειας. Θα μπορούσε να γίνει μια παρέλαση με ένα τέτοιο τραγούδι υπερήφανα. Still Dre, Dr. Dre, δυναμώστε.

Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά. Τα χαιρετίσματά μου στην Μαριάννα. Ετεροχρονισμένα μας έρχονται λίγο τα μηνύματα. Ακόμη δεν οργανώθηκαμε καλά. Βασίλη, οργάνωσε μας.

Η Ρούλα μας λέει εδώ καλύτερα να μην κρίνουμε καμία εκδήλωση. Προφανώς για να γίνεται Pride και να προκαλεί τόσο, μάλλον χρειάζεται να συνεχίσουν να γίνονται. Γεια σου και σε σένα Ρούλα. Εγώ δεν είπα να μην γίνονται Pride. Ας γίνουν. Αλλά δεν ξέρω εάν αυτό που παρουσιάζουν εκεί είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είναι τόσο περήφανοι. Ας μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Και τα καρναβάλια μια χαρά εκδήλωση είναι. Κεφάτι, σατιρίζουνε, όλα ωραία και καλά. Όλα χρειάζονται. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει λογική.

Ο Βασίλης εδώ μου λέει ότι υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις, δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, στείλτε μήνυμα να σας στείλουμε εκεί. Γράψτε Ακύλα και στη συνέχεια φέρε μου την πρόσκληση. Το όνομά σας και στείλτε το στο Insta. Ο Βασίλης θα κληρώσει και θα μου πει και θα μου φανερώσει τον νικητή μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αυτό θα γίνει σε μισή ωρίτσα περίπου.

Συνεχίζουμε εμείς. Μέχρι τις 10 κοντά σας, Ηλία στον Πούλη, Ηλία Ρίχτο. Βασίλη, σε προειδοποιώ. Θα κάνω μια φορά αφιέρωμα σε ραπ μουσική, R&B, και θα παίξω ένα διωράκι μόνο τέτοια τραγούδια. Να μην πω ότι θα κάνω και την playlist μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί να παίζετε για τραγούδια. Συνεχίζουμε.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

Συνεχίζουμε. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε και να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram και email με όποιον τρόπο θέλετε εσείς για τις προσκλήσεις στον Άκυλα. Αυτό το μπαρμπαδάκι λοιπόν, όποιος θέλει να το κάνει αυτό στον εαυτό του, εμείς δίνουμε προσκλήσεις για να το δοκιμάσει. Δύο διπλές προσκλήσεις έχουμε να δώσουμε. Αυτοί που θα κερδίσουν, ας το πούμε, τις προσκλήσεις θα τους έρθουν ηλεκτρονικά στα email ή στο μήνυμα τέλος πάντων του Insta που έχουν.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

να μην βάλω κάτι στο μυαλό μου. Είπα, κάτι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Money, don't be so shy.

Δεν ξέρω, παρασύρωμαι. Δεν είναι δυνατόν. Ρόμπι Ριβιέρα, feel this. Στους δέκτες σας δυναμώστε. Πω, πω, δώσε, δώσε. Αλφα Ρέντιο, τηλεαρρηχτό. Μέχρι τις 10 κοντά σας.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
5: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.
6: Αυτό θα είναι και το τελευταίο τραγουδάκι για τη σημερινή μου εκπομπή. Elton John μαζί με την Τουλίπα Ντουαλίπα. It's a human sign. Cold, cold heart. When things go wrong. Υπέροχο τραγούδι, ένα όμορφο τραγουδάκι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που με ανεχτήκατε για δύο ολόκληρες ώρες σχεδόν. Μέσα από αυτήν τη μαγική συχνότητα. Κατάφερα έτσι λίγο να σας ανακατέψω έτσι με παλιότερες επιτυχίες.

συνηθίζω άλλωστε. Αν και δεν με αφήνουν να γράλω παραπάνω τραγούδια. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Κάθε Παρασκευή σας κρατάμε συντροφιά εδώ από τους 88 και 6 Αλφα Radio, Ηλία ρίχνει εκπομπή, Ηλία στο πουλί στο μικρόφωνο.

Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να περνάτε όμορφα, ξεχωριστά. Να ζήσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να χαίρεστε τις όμορφες στιγμές. Να ευχηθώ βέβαια και καλά αποτελέσματα στους διαγωνιζόμενους των πανελλαδικών.

Δεν θα βάλω κρεβάτι. Μουσικό κρεβάτι δεν βάζω. Βλέπω εδώ πέρα ο Βασίλης πειράζει τον υπολογιστή. Τέλος πάντων. Παντού είναι αυτός, πανταχού παρόν. Όπως είπαμε. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να κάνετε τις βουτιές σας. Και να μας ακούτε. Συντονισμένοι εδώ, 88 και 6. Ο σταθμός με νέο αέρα, με νέο λόγο. Και έτσι συνεχίζουμε. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, φιλάκια. Καλό βράδυ.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της

Καφέ Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής. Καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Καφέ Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1.
2: Let me, let me be, let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
5: Powered by the E.
4: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6
1: νούμερο 1.